αν ζητήσεις να πεθάνω και να πέσω στον κρεμό.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

Τώρα η Συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά.

0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

0: έτσι ξαφνικά.
1: Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1.
1: Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

0: είναι τέσσερις, αλλά η μουσική ατελείωτη.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η Συντική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συντική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συντική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η Συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασε τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
2: Αθηνών, μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.
3: Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θημισκή 14.

0: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες κόσμου στο λαϊκό προσκύνημα της ορού του Γιώργου Μαζονάκη στην Νίκαια. 25.000 πολίτες στην λαϊκή αγρυπνία. Όλο το βράδυ έμεινε εκεί η αστυνομία. Εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα το μεσημέρι στην ίδια εκκλησία και η ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο σε στενό οικογενειακό κύκλο. Την ίδια ώρα η απολογία των δύο γιατρών. Τους έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Μήνυμα Μητσοτάκη και ειδικά μέτρα στήριξης στους ακρίτες εξήγηλε από το Καστελόριζο. Κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής ύψους 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό θα αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές, ξεκαθάρισε. Στόχος του Πασόκ η πρώτη θέση στις εκλογές, τόνισε στη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Απέρριψε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ξεκαθαρίζοντας πως η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη. Επιτέθηκε σε Μητσοτάκη και Τσίπρα για ζητήματα αξιοπιστίας. Κατηγόρησε τον πρόεδρο της Ελλάς ότι σχεδίασε τη διάλυση της αντιπολίτευσης. Να δώσει το χρονοδιάγραμμα πόντισης του ηλεκτρικού καλωδίου, κάλεσε τον πρωθυπουργό, απαντώντας την ερώτηση του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Αυστηρό μήνυμα Τραμπ σε Ζελένσκι. Πρέπει να σταματήσει να πλήττει τα καύσιμα πετρελαίου στη Ρωσία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους στο ανοιχτό πρωτάθλημα γκολφ της Ιρλανδίας. Ρωσικά ντρόουν χτύπησαν συνοριακό πέρασμα μεταξύ Ουκρανίας και Πολωνίας. Χειροπέδες έναν Έλληνα και έναν Τούρκο στη Θεσσαλονίκη για διακεκριμένη οπλοκατοχή. Ο 30χρονος και ο 36χρονος κατηγορούνταν ότι θα παρέδιδαν τα όπλα σε τουρκική εγκληματική οργάνωση υπό πολυβόλο Ούζη. Του φέκει ελεύθερου σκοπευτή, γεμιστήρες και διόπτρα μεταξύ των ευρημάτων από τις αρχές. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr. Γενικά ευθέως προβλέπεται και σήμερα ο καιρός στην Βόρεια Ελλάδα με την θερμοκρασία να φτάνει κατά τόπους μέχρι και στους 30 βαθμούς, ηλιοφάνεια και πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις κατά περιόδους στη Θεσσαλονίκη με την θερμοκρασία στους 28 με 29 βαθμούς το μεσημέρι.
1: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.

0: Καλημέρα σας. Καλημέρα στην πολύ όμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Σας είπα 8 φορές καλημέρα, άνθρωπε.
2: Μακεδόνισσες και Μακεδόνες.
3: Χριστός.
4: Είναι η πρώτη φορά που η πίστη του απλού λαού έρχεται στο πολιτικό προσκήνιο.
5: Η Παναγιά μαζί μας δηλαδή.
6: Κατάσταση κοντζιά.
7: Τώρα μάλιστα.
8: Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και τον Ηλία Κασιδιάρη.
9: Όχι, δεν σφάξανε.
10: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε.
11: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα.
12: Εγώ κάνω για 100.
13: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
14: Αέρας κοπανιστός. Αυτό ήταν έκπληξη και για μένα.
15: Αλλά αυτοί είστε.
16: Τέλος.
17: Τελεία και παύλα.
1: Και καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.

Είναι 6 και 6 πρώτα λεπτά. Έχει πάει Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Το ράδιο Θεσσαλονίκη ακούτε και όπως κάθε πρωί από νωρίς, στο μικρόφωνο Σάκης Μόσχης.

της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού σήμερα και Αγίου Θεοκλέως Μάρτυρος. Χρόνια πολλά στον Σταύρο και στη Σταυρούλα. Χρόνια πολλά στον Θεοκλή και στην Θεόκλια. Είναι η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος και παγκόσμια ημέρα ατοπικής δερματίτιδας. 326 σαν σήμερα η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου Ελένη ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ τον Σταυρό του Μαρτυρίου. 628 ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ηράκλειος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Κωνσταντινούπολη αφού έχει κατατροπώσει τους Πέρσες και ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό. 1814, ανήμερα της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, ο Νικόλαος Κουφάς, ο Εμμανουήλ Ξάνθος και ο Αθανάσιο Τσακάλο ιδρύουν στην Οδυσσό τη Φιλική Εταιρεία, σύμφωνα με μία εκδοχή. 1829, υπογράφεται η Συνθήκη της Αδριανούπολης, η οποία σημαίνει το τέλος του Ρωσοτουρκικού πολέμου 1828-1829, με άρθρο το 10 της συνθήκης ο Σουλτάνος αναγνωρίζει τα προηγούμενα πρωτόκολλα και τις συνθήκες που αφορούν στο ελληνικό ζήτημα και ανοίγει τον δρόμο για την αυτονομία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους στις 2 Σεπτεμβρίου με το παλιό και 14 με το νέο ημερολόγιο. 1867 σαν σήμερα ο Καρλ Μάρξ εκδίδει το κεφάλαιο που αποτελεί την κορονίδα του έργου του και επίσης σε γενέθλια ο Πανιώνιος γιατί σαν σήμερα το 1890 ιδρύεται στη Σμύρνη ο Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Ορφέας από τα μέλη του οποίου 3 χρόνια μετά θα ιδρυθεί ο Γυμναστικός Σύλλογος Γυμνάσιων, δύο σύλλογοι που ενώνονται το 1898 για να δημιουργήσουν τον Πανιώνιο Γυμναστικό Σύλλογο Σμύρνης.

Ήλιο περιμένουμε, όταν ψηλώσει θα κάνει δουλειά, θα γίνει πολύ πιο ευχάριστη η κατάσταση, αλλά προς το παρόν ψύχρα. Παράθυρα κλειστά και κάτι που μέσα στις άκρες αγνοούσαμε μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, το σκέπασμα.

ώστε έχει και πιο κάτω, έτσι. Λέει ο Γιώργος ότι στα κουφάλια ξυπνάνε με 12. Ενδιαφέρον. Λέτε να ψαχτούμε και για μονοψήφιες.

Ο Πέτρος μου γράφει, το τσιμπήσαμε το καλοριφέρ σήμερα στο αυτοκίνητο. Κατά τι υπερβολικός είσαι. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι αν το έχεις το αυτόματο, το κλίμα, ναι, άρα μπορούμε να του ρίξουμε την ευθύνη. Όχι εμείς, το κλίμα.

Ό,τι άλλο θα βρούμε. Ενδιαφέροντα πράγματα βλέπω στέλνετε. Ο Αντώνης είναι στη Θέρμη. Το θερμόμετρο του δείχνει 14. Και ο Θωμάς ψηλά στις Σέρες προς την Κερκίνη, επίσης 12. Τι έγινε ρε παιδιά? Στραβά είναι ο γυαλός ή στραβά αρμένη?

Καλή εβδομάδα στον Πέτρο στο Πολύ Καστρό. Εκεί ξυπνάνε με 17. Βορειοελλαδίτικες καταστάσεις, όπως όλοι καταλαβαίνουμε. Είναι το λεγόμενο από τα μούτρα μας πήρε, γιατί σκεφτείτε ότι πριν από μια εβδομάδα μιλούσαμε για λίβα και μετά πέρασε μια εβδομάδα η οποία ήταν στην πλειοψηφία των ημέρων σούπερ καλοκαιρινή. Σου κάνει ένα γύρισμα. Γεια σας. Από εδώ πάνε και άλλοι.

Από ό,τι βλέπω, Πολύκαστρο 17 που έλεγε ο Πέτρος, Κιλκής West 17, Κιλκής East. Α, ο Βαγγέλης και η Γιώτα στη Νέα Σάντα Σουκιλκής 10. Σας κλέψαν όλους τους βαθμούς Κελσίου δυτικά.

δροσερή Κασάνδρα. Καλημέρα. Μια ζακέτα την έβαλα, αλήθεια είναι, λέει, το ομολογώ. New entry. Νωρίτερα ο Κώστας πέρασε από νευροκόπη, του έδειχνε 9. Φθινοπόριασε, λέει. Κοίταξε, το 9 για νευροκόπη είναι φθινοπόριασε, για αλλού είναι χειμώνιασε. Στην Αθήνα είναι μια χαρά, είναι ο Κώστας εκεί, καλημέρα και στην πρωτεύουσα. 22 δείχνει. Άλλος πλανήτης δηλαδή. Καλημέρα στην Εύη, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα καλά σου λόγια και για την παρέα. Για να δω και λίγο σικές. 18, μια χαρά είναι.

έχουμε σχολεία full pack, έτσι. Ναι, όλο το πακέτο. Κανονικά. Ξύπνημα, προσέλευση, κουδούνι, μαθήματα. Μέρος του κυκλοφοριακού λοιπόν επιστρέφει. Ελπίζω να μην έχουμε τίποτα φασούλια. Και ολοκληρώνεται βέβαια όταν θα πάρουν μπρος και τα πανεπιστήμια. Έχει λίγο ακόμη. Επί του παρόντος είναι διάσπαρτα. Λειτουργούν σε κατάσταση εξεταστικής. Είμαστε λίγο πριν από το κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Κοντεύουμε. Έχει αρχίσει και μικραίνει και η μέρα εντωμεταξύ όλο και περισσότερο. Σήμερα ο ήλιος θα ανατείλει στις 7 και 8. Θα δύσει στις 8 παρα 21 και θα διαρκέσει η μέρα συνολικά μόλις 12 ώρες και 31 λεπτά. Τέλειωσε και η έκθεση. Οι επισκέψεις ολοκληρώθηκαν. Ξαναγινόμαστε περιφέρεια και επαρχία από σήμερα. Τέλος οι γκλαμουριές.

τραγούδησε και ο Ρέμος. Τελειώσαμε και με αυτό τον καβγά. Ή έχει ακόμη? Έχει καμιά ουρά? Να τελειώσουμε και αυτήν. Να ξαναγίνουμε κανονική Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 6:30.
1: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά,
3: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
0: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στην νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Η Good Deals προτείνει.
11: Επιτέλους, στη Θεσσαλονίκη η νικήτρια του φετινού καλοκαιριού. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους.
10: Βρείτε εκπτωτικά εισιτήρια της παράστασης στην goodeals.gr.
12: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.
13: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Είναι σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και τέτοια ώρα εδώ περνάμε από πρώτες σελίδες εφημερίδων. Στα νέα κεντρικό, κρυμμένες νάρκες ανακαινίζω και εξοικονομώ, γιατί κινδυνεύετε να μην πάρετε ούτε ένα ευρώ αν και έχετε επιλεγεί για την ανακαίνιση κατοικίας. Πώς τα κενά σπίτια έχουν μετατραπεί σε ρυθμιστή, το πρόβλημα με τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό. Οι τέσσερις γκρίζες ζώνες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, λαϊκό προσκύνημα σε εξέλιξη στη Νίκαια. Νίκος Ανδρουλάκης, σήμα αλλαγής με 13η σύνταξη και 13ο μισθό. Τι θα κάνει με συνεργασίες, την εκλογική ήττα και την επόμενη μέρα. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν απειλούμε και δεν δεχόμαστε απειλές. Αντώνης Ρέμος, η μεγαλύτερη συναυλία στην Ελλάδα. Πάνω από 200.000 κόσμος στη Θεσσαλονίκη. Τι λέτε, ρίχνουμε ένα καυγά τώρα για το πόσοι ήταν. Τους άλλους τους τελειώσαμε νομίζω, έτσι. Στα αθλητικά, Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0 προχωρά έχοντας το απόλυτο. Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ 1-1. Κόλλησε ξανά. Ο ΠΑΟΚ πήρε το ντέρμπι 2-0. Ασπρόμαυρη επιτυχία φωνάζει ο Άρης. Ολυμπιακός όφη 0-1. Και Αγγλία, ιστορική νίκη στο ντέρμπι η Σίτι. Γκόλο Κοστούλας με την Μπράιτον. Στην εφημερίδα των συντακτών πληρώνουμε ακριβά τη δωρεάν παιδεία. Με το πρώτο κουδούνι αρχίζει η οικονομική αιμορραγία του νοικοκυριού. Βασικές σχολικές προμήθειες και εξωσχολικές δραστηριότητες ανάλογα με την ηλικία επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό κατά 800 έως 6.000 ευρώ το παιδί ανά έτος. Πού κυμαίνονται οι αντίστοιχες δαπάνες στην Ευρώπη, ποιες χώρες δίνουν επιδόματα και vouchers. Επίσης, Θεσσαλονίκη, εκπαίδευση με κενά αέρος. Και σε άλλα θέματα, Πασόκ ΔΕΘ, μέτρα, στόχοι και μηνύματα. Ενεργειακή κρίση, πλήρης ενεργειακός αποκλεισμός στη Μέση Ανατολή. Ελλάς, το σχέδιο για το 2026. Οι δύο όροι για την ανατροπή της δεύτερης κάλπης. Σπύρος Χαλβάτζης, κορυφαίος κομμουνιστής, σπουδαίος άνθρωπος. Το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη, συγκίνηση, αποκαλύψεις και ένα ακμάζον εμπόριο ελπίδας. Super League, πρώτος και απόλυτος. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-0, συγγνώμη, τον Πανετολικό και έκανε το 4-4. Ήττα στο Φάληρο για τον Ολυμπιακό, 0-1 από τον Όφη, μπλόκο στην Τρίπολη για ΑΕΚ, 1-1. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 2-0 του Άρη και πήρε ανάσα. Στη Δημοκρατία, φιάσκο το προεκλογικό σόου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, κατάπιε τη γλώσσα του για τα 12 ναυτικά μίλια. Η Γερμανία, επέλαση του AfD.

γνωστό, η περικοπή του επιδόματος ανεργίας ενισχύει την εργασία, λέει ο Σπανάκης. Και Ουκρανία έτοιμη να παραχωρήσει πυράβλους Patriot στο Κίεβο, είναι η κυβέρνηση. Και κλείνουμε με ελεύθερο τύπο. Κυριάκος Μητσοτάκης, τα μηνύματα από το Καστελόριζο, δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις. Δύο συνένα δώρα με όφελος έως 1.324 ευρώ το χρόνο. Όσα κερδίζουν 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι από το πακέτο της ΔΕΘ. Σιωπή Τσίπρα για τη μυστική συνάντηση με αξιωματούχους του Μαδούρο. Χιλιάδες πολίτες στην Αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Κοσμοσυρωή στο αντίο. Λεφτόδεντρα υπάρχουν. Παροχές δίχως αντίκρισμα από Τσίπρα Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Τι θα γίνει στο ράφι? Μείωση στις διεθνείς τιμές για καφέ, σοκολάτα, φρένο στο μοσχάρι. Νίκη σοσιαλιστών, αλλαγή κυβέρνηση στη Σουηδία, υποχώρησε η ακροδεξιά. Και στα αθλητικά, πήρε το ντέρμπι ο ΠΑΟΚ, 2-0 τον Άρη. Μπλόκο Αστέρα στην ΑΕΚ. Μόνος πρώτος ο Παναθηναϊκός με 4-4 και γκρίνια οπαδών, ήττα σοκ για θρύλο από Όφη. Με αυτά και με αυτά που λέτε, φτάσαμε στις 6:37, 38 πρώτα λεπτά. Είναι νέα εβδομάδα. Το ημερολόγιο δείχνει Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Είναι το Ράδιο Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι, μαζί από νωρίς και σήμερα, στο μικρόφωνο Σάκης Μόσχης.

Το στέλνετε σε βίντεο ή φωτογραφία να το δούμε και εμείς και να το πούμε και στην υπόλοιπη παρέα. Χρησιμοποιήστε το Viber 6947 945 945. Να καλημερίσω και να ευχηθώ καλή εβδομάδα στο Γιάννη. Στέλνει ευχές για όσους και όσες έχουν την ονομαστική τους εορτή σήμερα. Καλημερίζω τον Δημήτρη, μου στέλνει μια εξαιρετική φωτογραφία με Ανατολή έξω από τα Γιάννητσά πριν από λίγο και το θερμόμετρο στους 12. Κρυουλάκι δηλαδή. Καλή εβδομάδα Βάσο. Σημώ καλημέρα. Για το μετρό μου γράφει ότι στη στάση Ευκλείδης από τις αρχές του καλοκαιριού δύο κυλιόμενες δεν λειτουργούν και από αυτές που είναι σε λειτουργία η μία κάνει θόρυβο.

τον ανελκυστήρα. Ναι. Τι έγινε?

Ο Κωνσταντίνος επίσης για μετρό, επειδή είχαμε μια συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα με τον Χρήστο ότι έχει πολύ ζέστη στους σταθμούς και πολικό ψύχος στους σειρμούς, το επιβεβαιώνει για Παρασκευή βράδυ μετά τα ημισκούμπρια, ότι η αποβάθρηση ήταν στην εποχή των μουσώνων και οι σειρμοί σαν τις στέπες της Σιβηρίας. Η αλήθεια είναι ότι πότε μπήκα να δεις, την Πέμπτη. Νομίζω Πέμπτη χρησιμοποίησα τελευταία φορά. Ένα ψόφο τον είχε, είναι αλήθεια, μέσα στους σειρμούς. Ήταν λίγο αεροπορική η κατάσταση. Πώς μπαίνεις μέσα στο αεροπλάνο και ψοφάς από το κρύο. Μετά το έξω στους σταθμούς δεν σε πειράζει. Άμα έχεις φάει ένα ψόφο μέσα, μετά λες δόξα τω Θεώ, ζεστάθηκε το κοκαλάκι μας. Μάλλον κάτι τέτοιο εξυπηρετεί.

Καλημέρα στην Κατερίνα, καλή εβδομάδα, και στον Κωνσταντίνο, εκτός από καλή εβδομάδα, κουράγιο, κράτα γερά. Του ήρθε ο κατάλογος για τα σχολικά, για τα πρώτα δηλαδή, τα πρώτα μικροέξοδα. Αιμορραγία την Παρασκευή. Είναι η δωρεάν παιδεία που λέγαμε. Έριξε μια 150, έστρωσε. Τώρα για σήμερα, καλό καπλάντισμα.

Μάτα εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κόστους σε θέρμανση και ψύξη, θερμική άνεση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου, η επιλογή είναι μονόδρομος. Ιζομάτ Thermosystem, με την εγγύηση ποιότητας της Ιζομάτ.

λέει, Χρύσα στην Καλαμαριά ότι δείχνει 16 το θερμόμετρο. Μια χαρά δείχνει. Όσο έπρεπε να δείχνει. Το μεσημέρι 28, και αν ανησυχεί κανείς για το πώς θα εξελιχθεί η εβδομάδα, να κοιτάει τη μέγιστη. Η μέγιστη εκεί θα είναι 27, 28, 29 ανάλογα με τη μέρα και την περιοχή. Η αλήθεια είναι ότι μια ψύχρα τα πρωινά σιγά σιγά πρέπει να τη συνηθίζουμε.

με έβαλε σε σκέψη, είναι αλήθεια. Ποτέ δεν ρωτάμε μια γυναίκα για το πώς θα την προσεγγίσουμε, μου γράφει. Κανείς δεν ρώτησε το ψάρι πώς θα το πιάσει. Πάντα ρωτάμε τον ψαρά. Αυτό ισχύει για πολλά θέματα. Τι απροειδοποίητο διαγώνισμα ήταν αυτό Δευτέρα πρωί. Καλή εβδομάδα στον Αλέξανδρο. Το πόσο λέει το ευχαριστήθηκα αυτό το σουκού στη Χαλκιδική δεν λέγεται. Είχε μια ησυχία, λέει, άλλο πράγμα. Στον Χρυσόστομο καλημέρα, στέλνει χρόνια πολλά σε φίλους και ορτάζοντες. Ο Δημήτρης τους έχει όλους να γιορτάζουν. Γιο, πεθερά, γαμπρό, κουμπάρους. Τι έγινε, Δημήτρη? Χρόνια πολλά, να τους χαίρεσαι όλους. Καλή σου μέρα, Αρμάντο, καλή εβδομάδα. Βροχερή Φραγκφούρτη και 16 βαθμούς.

0: ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη ειδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη ειδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και σου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
3: Επιφάνειες χωρίς αστάρι. Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
3: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
5: Η μοναδική τους ποιότητα παίρνει 10. Η ιδιαίτερη γεύση τους άριστα 10. Νέα σειρά κορυφαίο 10-10. Γαλοπούλα, χειρομέρι, κοτόπουλο. Ποιοτικό και διαφορετικό. Πασιάς, το καλύτερο για σας.
6: Ό,τι αξίζει θέλει τέχνη και χρόνο. Γι' αυτό και ο Πασιάς συνδυάζει τα πιο εκλεκτά κομμάτια κρέατος με τα πιο αρωματικά μπαχαρικά και τα αργοψύνει σε ξύλα βελανιδιάς για 5 ώρες. Έτσι έχουν όλο το χρόνο για να βγάλουν την ιδιαίτερη γεύση και την οστιμιά τους. Νέα σειρά ψητά αλαντικά κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο. Δεν τους δώσαμε τυχαία αυτό το όνομα.
7: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.
8: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, στην οίκαια τον τόπο όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, θα πραγματοποιηθεί σήμερα η κηδεία. Στη συνέχεια η σωρός θα μεταφερθεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Χιλιάδες κόσμου χθες στο λαϊκό προσκύνημα της σωρού. Εν τω μεταξύ, στον ανακριτή θα οδηγηθούν σήμερα οι δύο γιατροί. Βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Στην πολιτική επικαιρότητα, στόχος του Πασόκ η πρώτη θέση στις εκλογές, τόνισε στη συνέντευξή του στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Απέρριψε ότι θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη. Έκανε λόγο για ένα κοστολογημένο πρόγραμμα, μακριά από παροχολογίες και λαϊκισμούς.
9: Η 13η σύνταξη, όπως την είχαμε ανακοινώσει ως μέτρο στις 17 παρεμβάσεις για το συνταξιδοτικό, ήταν σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση του 27. Και δεύτερη το 30. Η πρώτη δόση λοιπόν σήμερα υπολείπεται από τις ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας 60 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η δημοσιονομική πραγματικότητα. 13ος μισθός. Έχουμε δεσμευθεί ότι θα δοθεί σταδιακά. Το κόστος είναι 1.270.000.000. Το ΕΚΑΣ είναι 540 εκατομμύρια. Η εισφορά αλληλεγγύης είναι ουδέτερο μέτρο. Μιλήσαμε για τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Αυτό δεν είναι σταθερό μέτρο. Είναι ένα μέτρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιόδους που κλιμακώνεται η ακρίβεια. Είναι όλα κοστολογημένα, συγκεκριμένα.
8: Κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι σχεδίασε τη διάλυση της αντιπολίτευσης. Κάλεσε τον Πρωθυπουργό να δώσει το χρονοδιάγραμμα πόντισης του ηλεκτρικού καλωδίου. Οι ψευδεστήσεις, τα δανεικά και οι εποχές του δώστα όλα έχουν τελειώσει, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Με την ψήφο των πολιτών τελειώνει το πάρτι διαφθορά στο Μαξίμου, ανταπάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ. Μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές, τόνισε, ξεκαθαρίζοντας ότι η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει υποχωρητικότητα. Παράλληλα, εξήγηλε ειδικά μέτρα στήριξης στους ακρίτες, κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής ύψους 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό, θα αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί. Ισχυρή άνοδο καταγράφουν στο άνοιγμα των αγορών οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent πλησιάζει τα 108 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο πάνω από 3%. Την ίδια ώρα, η συνάντηση που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα μεταξύ εκπροσώπων των χωρών του Κόλπου και του Ιράν, προκειμένου να συζητηθούν πιθανές συμφωνίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, αναβλήθηκε. Νωρίτερα, εμπορικό πλοίο έγινε στόχος πλήγματος, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του μέλος του πληρώματος. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του είπε ότι δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση. Δικό τους θέμα, ανέφερε. Να σταματήσει να πλήττει τις πετρελαϊκές υποδομές της Ρωσίας, κάλεσε το Ζελένσκι ο Αμερικανός πρόεδρος. Υπάρχουν άλλοι στόχοι. Προκαλεί έλλειψη καυσίμων που πλήττει τον κόσμο, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ.
10: Stop knocking out diesel fuel in Russia. There are plenty of other targets. Don't hit diesel fuel because that's hurting the world. We don't want him to hit diesel fuel.
8: Χειροπέδες έναν Έλληνα και έναν Τούρκο στη Θεσσαλονίκη για διακεκριμένη οπλοκατοχή. Κατηγορούνται ότι θα παρέδιδαν τα όπλα σε τουρκική εγκληματική οργάνωση υπό πολυβόλο ούζι, τουφέκι, ελεύθερου σκοπευτή, γεμιστήρες και διόπτρα μεταξύ των ευρημάτων από τις αρχές. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
11: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
12: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
13: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
14: Στα ου, υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.

0: Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, με λίγες παροδικές νεφώσεις. Στην Ανατολική Μακεδονία και στη Χαλκιδική υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 με 26 βαθμούς το μεσημέρι στη Δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στην περιοχή της Θράκης ο υδράργυρος θα ανέβει μέχρι και στους 27 με 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει καλός καιρός με λίγες νεφώσεις. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι μέχρι και στους 29 βαθμούς.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Τα top 6 της Αφροδίτης ήρθαν για να μείνουν. Εμείς τα διαλέγουμε, εσείς κερδίζετε. Τετράδιο One 40 φύλλο σε διάφορα χρώματα, μόνο 99 λεπτά. Κρέτα Farms εν Ελλάδη, γαλοπούλα βραστή φέτες 160 γραμμάρια, μόνο 2,59. Όλυμπος χυμός πορτοκάλι 1 λίτρο, μόνο 2,49. Καραμολέγκος ψωμάκια για σάντουιτς 6 τεμάχια, μόνο 1,48. Σπιτική ζύμη στριφτής πανακόπιτα 800 γραμμάρια, 1 συν 1 δώρο. Και baby care μορομάντιλα, χαμομήλι travel size, 2x20 τεμάχια, μόνο 99 λεπτά. Σούπερ μάρκετ Αφροδίτη, κάθε μέρα κοντά σας.
2: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
3: Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Αφρολάιν κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ηλατήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Αφρολάιν, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
1: Καιρός για διασκέδαση πολλών αστέρων στο καζίνο Πόρτο Καράς. Με νέα σλότς, καθημερινές εκπλήξεις και τη μεγάλη κλήρωση Grand Draw στις 19 Σεπτεμβρίου. Η δράση δεν σταματά ποτέ. Ζήσε την ένταση, την ατμόσφαιρα και το ατελείωτο παιχνίδι στο καζίνο Πόρτο Καράς. Καζίνο Πόρτο Καράς. Εκεί όπου η διασκέδαση ανεβαίνει επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σε ένα ιδανικό σπίτι, Πίσος φροντίζει και για την ιδανική ατμόσφαιρα με τη νέα γενιά κλιματιστικών Ιόλη. Με λειτουργία ιονισμού για απομάκρυνση οσμών και σκόνης, αλλά και turbo air για ψήξη του χώρου σας, σε χρόνο ρεκόρ, το κλιματιστικό Πίσος Ιόλη προσφέρει ασύγκριτη δροσιά και πραγματικά καθαρό αέρα όπως στη φύση. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης θα βρείτε διαθέσιμα τα νέα κλιματιστικά Πίσος Ιόλη και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
5: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
9: Έχετε επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία και θέλετε να την αναπτύξετε? BSS, Building Solid Success, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Με εμπειρία 25 χρόνων παραμένουμε δίπλα στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία. Ολοκληρωμένο δίκτυο γραφείων σε Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα, Βόλο και στη Θεσσαλονίκη, Στέλιο Καζαντζίδη 47 Θέρμη. Ενημερωθείτε σήμερα για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ της περιφέρειας. bssplus.gr. Τηλέφωνο 2310-512601.
10: Το έμαθες? Μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες στάνταρ.
11: Εννοείς για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, ταξί, φορτηγά?
10: Ναι, μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες.
11: Και για λεωφορεία, UPS, περονοφόρα, ανυψωτικά?
10: Μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες, λέμε. Τι δεν καταλαβαίνεις? Σε όλες τις μπαταρίες. Πήγαινε Standard Batteries τώρα.
12: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία με υπέροχους χώρους αναμονής, πέτρα.
13: Pet Corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
14: Εσένα μιλάω.
15: Χάλια είσαι.
14: Τι, πονάει η μέση σου?
15: Μα αφού δεν κοιμάσαι καλά, πάρε Primo Strom και θα με θυμηθείς. Ανατομικό, ορθοπαιδικό, οικολογικό στρώμα.
14: Καλά, όλο που σκέφτηκα το Primo Strom, νίσταξα.
16: Primo Strom, Παπαναστασίου 91 Χαριλάου, Δημητρίου Καραουλή 11 στον Εύωσμο και Βιπέθ Σύνδου.
15: Primo Strom, πολυτέλεια που δεν κοστίζει ακριβά.
17: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
18: Στην ώρα που ακολουθεί, απομνημονεύστε ένα νούμερο. 18 133.

0: Ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με KS.
1: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.

0: Καλημέρα σας. Καλημέρα στην πολύ όμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Σας είπα 8 φορές καλημέρα, άνθρωπε.
2: Μακεδόνισσες και Μακεδόνες.
3: Χριστός.
4: Είναι η πρώτη φορά που η πίστη του απλού λαού έρχεται στο πολιτικό προσκήνιο.
5: Η Παναγιά μαζί μας δηλαδή.
6: Εγκατάσταση κοντζιά.
7: Τώρα μάλιστα.
8: Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και τον Ηλία Κασιδιάρη.
9: Όχι, δεν σφάξανε.
10: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε.
11: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα.
12: Εγώ κάνω για 100.
13: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
14: Αέρας κοπανιστός. Αυτό ήταν έκπληξη και για μένα.
15: Αλλά αυτοί είστε.
16: Τέλος.
1: Και καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Είναι 7 και 4 και ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Είναι σήμερα Δευτέρα, ο Σεπτέμβριος έχει 14. Εμείς είμαστε μαζί από νωρίς, από τις 6, όπως κάθε πρωί. Σάκης Μόσχης, Χρήστος Καλτσάς, Μένη Γεωργακούδη.

0: Αν είσαι στην Nova, μην ξεχνάς πως κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Gold Plus με έξτρα αποκλειστικές προσφορές και μηδενικό κόστος διανομής. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε το deal, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Περιπέτειες είχαμε στις 4 τα ξημερώματα. Σημειώθηκε ληστεία σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην περιοχή της Αερογέφυρας Σταυρούπολης. 4 σε αυτοκίνητο, οι 3 κατέβηκαν, απείλησαν τον υπάλληλο, αφαίρεσαν 500 ευρώ.

το τι έγινε, σας περιποιήθηκε η διαιτησία του Σάββατο, έτσι. Καινούργοι είστε, θα μάθετε. Καλό σου, Ηρακλής.

μοναδική η ισοπαλία. Έπρεπε να κερδίσει. Επίσης έχει τα χίλια δίκια να διαμαρτύρεται ο Άρης για τη διαιτησία τη χθεσινή στο ΠΑΟΚ Άρης. Ειδικά για την καρατιά του Ζαφύρη. Έχει απόλυτο δίκιο.

Εντάξει, ο Λύση καλά θα κάνει να τους μαζέψει λίγο. Ο Κένι τρέχω. Κάνω και λίγο καράτε στο έκτο λεπτό. Παίρνω μια κίτρινη. Στα καλά καθούμενα στο πουθενά και χωρίς λόγο. Και αυτή η παιδική αφέλεια ζαφύρι με την κίτρινη που θα έπρεπε να είναι κόκκινη στο 20, δεν καλά δείγματα. Λίγο να μπει το μυαλό στη θέση, να πήξει που λέμε η μεγαλύτερη. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλύτερος χθες από τον Άρη, αλλά ήταν αυτό που λέμε κοινικός. Ό,τι του δόθηκε το έκανε γκολ. Δεν κακό.

λοιπόν με ότι προηγήθηκε την εβδομάδα που πέρασε, καυγάς για ρέμο δηλαδή, λέω να ρίξουμε ένα καυγά από αυτούς που ξεκίνησαν χθες για το αν είχε 100.000 στη συναυλία, 120.000, 150.000. Έβλεπα στα νέα, νομίζω ήταν πρωτοσέλιδο σήμερα, νομίζω στα νέα, 200.000, ε? Ναι, τα νέα. Αντώνης Ρέμος, η μεγαλύτερη συναυλία στην Ελλάδα, πάνω από 200.000 κόσμο στη Θεσσαλονίκη. Πάνω από 200.000 κόσμο στη Θεσσαλονίκη εκεί στη συναυλία ή πάνω από 200.000 κόσμο στη Θεσσαλονίκη γενικά? Γιατί η Θεσσαλονίκη έχει κανένα εκατομμύριο. Είχαμε και ένα γάρο επισκέπτες. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε τοπογραφικό και να κάνουμε υπολογισμούς. Πόσους να βάλουμε, ρε παιδί μου, ένα τετραγωνικό μέτρο. Το παρατραβάω. Επειδή αρχίζουν επισήμως τα μαθήματα σήμερα, κατάλαβες γι' αυτό. Να κάνουμε μια παράδοση και να ρίξουμε και ένα πρόχειρο διαγώνισμα. Δηλαδή, να βρούμε τοπογραφικό, πόσοι χωράνε ένα τετραγωνικό μέτρο, πόση ήταν η πυκνότητα του κόσμου σε συγκεκριμένα σημεία και να καταλήξουμε σε συμπέρασμα.

0: ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική, είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
1: Πόσο κόσμο έχει ο Ρέμος?
2: Με ρωτάς τώρα?
1: Και δεν μου λες όλη φασαρία με το άγαλμα, γι' αυτό έγινε? Δεν εννοώ για το σύνολο, εννοώ για το πώς το ενέταξαν στο σοου.
2: Ε, ναι, γι' αυτό ήτανε. Τι νομίζεις?
1: Ωχ, Παναγία. Μέχρι και προσφυγή των οικείων στη δικαιοσύνη. Όταν φιλοτεχνείς ένα άγαλμα για την πόλη εν προκειμένου, μετά έχεις δικαίωμα? Είναι δικό σου ή της πόλης? Ρίχνουμε και ένα καυγά γι' αυτό? Παιδιά, να έχουμε, να μαλώνουμε.
2: Εγώ πάντως θα συμφωνήσω περισσότερο με την άποψη του αντιδημάρχου του κυρίου Νικηφορίδη.
1: Τι λέει?
2: Εμένα, λέει, δεν με πολύ νοιάζει τώρα, μέσες γραμμές τα λένε.
1: Να.
2: Δεν με πολύ νοιάζει.
1: Είναι ελεύθερη η απόδοση.
2: Ναι, τι θα γίνει, τι θα γινόταν με το άγαλμα. Με ενδιαφέρει για τον ελεύθερο χώρο, για το πράσινο, για τα δέντρα.
1: Ναι.
2: Πώς ήταν την επόμενη μέρα,
1: και...
2: αν ποδοπατήθηκαν.
1: Και πώς ήταν την επόμενη μέρα?
2: Δεν ξέρω. Αυτό γράφτηκε το post μια μέρα πριν το... τη συναυλία. Δεν ξέρω πώς είναι τώρα ο χώρος.
1: Πήγε κανείς χθες? Έμεινε κανένα γκαζόν? Με τα σκουπίδια τι έγινε? Τα κατάφερε ο Δήμος κατά τη διάρκεια της βραδιάς του Σαββάτου? Εν τω μεταξύ ο καιρός κύριος, έτσι, δεν μπορείς να πεις. Γιατί ήταν να ρίξει κατά τη διάρκεια, σου λέει όχι ρε φίλε. Εντάξει, ντροπής πράγματα. Κάτσε, λέει, να ρίξω πιο νωρίς, να πλύνω κιόλας. Και τσακ, πιο νωρίς, τέλειωσε, ορίστε. Προσέχετε μόνο να μην γλιστρήσετε. Και κατά τα άλλα, καλά να περάσετε.
2: Ήταν στο τσάκ όμως η κατάσταση, στο παραένα. Να ακυρωθεί.
1: Τι να ακυρωθεί? Που πήγε τρεις ώρες νωρίτερα.
2: Ναι, αλλά
1: για να εξυπηρετήσει.
2: Ο κόσμος μούλιασε εκεί πέρα. Ήταν κάτω από μία τέντα και ο ένας έσπρωχνε τον άλλον. Μάλιστα, ο Θωμάς ο Καραδήμος που ήταν εκεί και κάλυπτε το γεγονός, μας έστειλε μια φωτογραφία, μια selfie. Εκεί που συνεννοούμαστε, στο Messenger, ναι, μεταξύ μας. Λοιπόν, και τον λέω, αυτή θα την κρατήσει, είναι συλλεκτική. Και είναι κάτω από την τέντα,
1: ναι,
2: ο Θωμάς. Μαζί με άλλους 500,
1: ναι,
2: κάτω από μια τέντα.
1: Ποιο είναι το συμπέρασμα? Νωρίς πήγαν.
2: Ναι.
1: Έπρεπε, περιμένετε. Περιμένεις, κάνει ό,τι είναι να κάνει. Πόσο θα κάνει? Σεπτέμβρης είναι. Καλοκαιρινού τύπου δηλαδή καταιγίδα. Μετά πας και όλα καλά. Μάλιστα. Ωραία. Τέτοια να γίνονται. Καυγάδες χωρίς λόγο να μην γίνονται. Όχι το άγαλμα, όχι ο Λευκός Πύργος, όχι. Τέλος πάντων, όχι το ένα, όχι το άλλο. Δεν θέλουμε και πολύ εδώ. Είμαστε και λίγο του καυγά. Μπορούμε να τα κάνουμε όλα και να έχουμε και μεγάλα γεγονότα στην πόλη, τα οποία πέραν όλων των άλλων έχουν και οικονομικές προεκτάσεις. Γιατί κατά βάση είναι το χρήμα.
2: Μήπως ήρθε η ώρα να ξεφορτωθείτε το παλιό σας αυτοκίνητο χωρίς πονοκέφαλο? 18133 Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή και ανταλλακτικά με εμπιστοσύνη και ασυναγώνιστες τιμές. Ένα τηλεφώνημα αρκεί και όλα λύνονται. 18133 και άξα με ksigma.gr.
1: Ώρα για διάλειμμα και συνέχεια σε λίγο. Πόσο κόσμο έχει στη συναυλία? Αν είδες δύο τραγούδια και μετά έφυγες, πιάνεσαι? Αν ήσουν περαστικός και εκείνη την ώρα σε έπιες το καταγραφικό, πιάνεσαι. Επίσης το άγαλμα τίνος είναι του γλύπτη, αυτού που το φιλοτέχνησε ή της πόλης. Και τέλος, πολύ κρύο δεν έχει μες στους σειρμούς του μετρό. Συνέχεια σε λίγο, είναι 8:25.
0: Ώρα να διεκδικήσεις ένα από τα 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα στις κληρώσεις του Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
4: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
3: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
4: Για ποιο αυτοκίνητο?
3: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
0: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σύνδετη δομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
0: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Καθαριότητα σπιτιών.
0: Nexus.
9: Καθαριότητα επαγγελματικών χώρων.
0: Nexus.
9: Καθαριότητα βιομηχανικών χώρων.
0: Nexus.
9: Πότε?
0: Άμεσα. Μόλις υπάρξει η ανάγκη.
9: Πώς?
0: Με έμπειρους επαγγελματίες καθαριστές και σύγχρονα μέσα.
9: Αποτέλεσμα.
0: Θα μας δώσετε συγχαρητήρια. Εμείς είμαστε για τα δύσκολα. Η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
10: Γιατί κόκκινη είναι, διαιτητή?
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centers of One.

0: showroom.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση. Και όσο ταξιδεύεις, φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε το σήμερα στο myeway.gr.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Ράδιο Θεσσαλονίκη. 94,5.
10: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Σεπτέμβρης και 14. Ώρα Ελλάδος 8:20. Σιγάντε, τι βιάζεσαι? Στη δουλειά θα πας.

Αν εξαιρέσετε τα εκτός λειτουργίας φανάρια στο αστυνομικό μέγαρο στη Μοναστήριου, έτερον ουδέν. Κανονικότητα. Από σήμερα σχολεία full pack με μάθημα και κανονικά στην ώρα μας, έτσι.

0: δεν νομίζεις full pack μάθημα.
1: Κοίτα να δεις, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, με τα σχολεία να έχουν ανοίξει την Παρασκευή 11. Εσύ όταν μπαίνεις στο αμάξι, από πρώτη βάζεις Πέμπτη.

0: Χορηγός της εκπομπής Ιζομάτ Θερμοσύστεμ κάθε πρωί μαζί μας, γιατί είναι η λύση στην εξωτερική θερμομόνωση. Με 5 διαφορετικά συστήματα εξοικονομείς ενέργεια, μειώνεις το κόστος σε θέρμανση και ψήξη, έχεις θερμική άνεση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Για όλα αυτά η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Ιζομάτ Θερμοσύστεμ, με την εγγύηση ποιότητας της Ιζομάτ.
1: Εν τω μεταξύ, δεν φτάνει που βάζουμε εμείς 4-5 ερωτήσεις, βάζετε και εσείς από πάνω. Δηλαδή, αντί να απαντάτε στις ερωτήσεις, προσθέτετε ερωτήσεις. Έλεγε νωρίτερα, να δεις ποιος έλεγε, από αυτά τα τροφή για σκέψη, ο Χρήστος το έλεγε. Σε λίγους μήνες, λέει, που θα έχουμε εκλογές, θα τρέξουν έτσι οι νέοι να ψηφίσουν ή είναι μόνο για το ρέμο?

το λες και ρητορικό το ερώτημα. Υπάρχουν άλλα όμως τα οποία δεν είναι ρητορικά και είναι κομβικά για την καθημερινότητα του μέσου Θεσσαλονικιού και των επισκεπτών βέβαια. Έχει κρύο στους σειρμούς ή ζέστη στους σταθμούς? Και επίσης, γιατί μπερδεύεστε και παίρνετε λάθος σειρμούς? Το λέει, έχει μια πινακίδα, να, με το συμπάθειο. Σου λέει, αυτό για Μίκρα, αυτό για Νέα Ελβετία. Το λέει κιόλας, δεν είναι μόνο γραπτός και προφορικός.

0: αυτό με τους σειρμούς και, και το τέλος, δηλαδή που κατεβαίνεις Νέα Ελβετία ή Μίκρα, έχει εξελιχθεί σε μεγάλο πρόβλημα. Θα σου πω τι έχω ακούσει στο μετρό τις τελευταίες ημέρες που κατέβηκα μερικές φορές. Έχω ακούσει συζητήσεις μεταξύ
1: επιβατών
0: που ένας προσπαθεί να εξηγήσει στον άλλον ότι να έχουμε πλέον δύο σειρμούς. Ο ένας ο σειρμός πηγαίνει κλασικά Νέα Ελβετία, ο άλλος πηγαίνει Νέα Μίκρα, είναι καινούριος, μπήκε στο σύστημα. Με Νέα Μίκρα, όλα νέα, δεν πειράζει. Και για να πας στη Μίκρα θα πρέπει να μπεις στο σειρμό της Μίκρας. Δεν χρειάζεται μετεπιβίβαση. Επίσης πρέπει να βλέπεις ότι περνάνε δύο τρένα διαφορετικά από το ίδιο τούνελ.
1: Μα γράφει πάνω ποιο έρχεται.
0: Καλά, δεν είναι ότι γράφει. Κάθε μισό λεπτό λέει κιόλας η φωνή ποιο περνάει. Απλά ο επιβάτης είναι λίγο στον κόσμο του. Όταν κατεβαίνει κάτω είναι, κάνει μηχανικές κινήσεις. Δεν πολύ δίνει
1: κάτω
0: σημασία.
1: Ούτε σήμα έχει. Για να πεις ότι σκρολάρεις εκείνη την ώρα.
0: Μπορεί να έχεις μουσική στο Spotify, μπορεί να έχεις εκείνη την ώρα.
1: Γεντρός.
0: Ναι. Τίποτα. Και μπαίνεις μέσα. Ξαφνικά φτάνεις νομαρχία, ήθελες να πας σε Ελβετία. Φτάνεις νομαρχία και λες, κάτι δεν μου πάει καλά, δεν έχω ξανακούσει αυτό το σταθμό.
1: Φτάνεις Μίκρα. Κατεβαίνεις, λες πώς έγινε έτσι η Ελβετία.
0: Ναι.
1: Από το μεσημέρι έχω να έρθω. Πώς άλλαξε έτσι.
0: Όχι, είναι πρόβλημα.
1: Α?
0: Είναι πρόβλημα.
1: Ναι. Συγκεντρωθείτε.
0: Μη σου πω ότι είναι και μεγαλύτερο πρόβλημα από τη ζέστη που έχει στους σταθμούς.
1: Τελικά δεν μας είπατε, έχει κρύο στους σειρμούς ή ζέστη στους σταθμούς? Και γραμμές ανοιχτά, συγκεντρωθείτε. Συγκεντρωθείτε. Ο Ρέμος είχε 200.000. Καλημέρα, ποιος είστε?
2: Παναγιώτη.
1: Γεια σου, Παναγιώτη. Έχει ζέστη στους σταθμούς και κρύο στους σειρμούς ή όχι?
2: Άμα σου πω, δεν έχω μπει ακόμα στο μετρό.
1: Κάνε μας τη χάρη, σε παρακαλώ πολύ. Πανάπτυκτε, γύρνα στη σπηλιά σου και άσε μας την ησυχία μας.
2: Θέλω να σου πω πάντως για το ρέμπο. Πρέπει να έχει μισό εκατομμύριο με τα αμάξια και με αυτούς που ήταν στην έκθεση.
1: Α.
2: Και κατεβήκαμε πάντως, εγώ με την παντόφλα ήμουνα,
1: ναι,
2: και την βερμούδα. Τα γρασίδια δεν προχωρούσες γιατί ήταν γεμάτο νερά. Πού να πάτε τώρα για τα γρασίδια?
1: Άρα δεν τα πειράξαμε τα γρασίδια, στη
2: όχι,
1: θέση του
2: ήταν. Κανείς δεν πήγαινε στα γρασίδια. Όλοι φοβόρησαν τη λάσπη και το νερό.
1: Κάτι ήξερε ο καιρός, σου λέει, μη μας χαλάσουν και τα γκαζόν.
2: Αλλά κάθε μισό εκατομμύριο είχε με τα αυτοκίνητα. Μια ώρα κάναμε κατέβα από το βαρδάρι μέχρι κάτω.
1: Και γιατί δεν πήγες με το μετρό, ρε παιδί μου? Έπρεπε να πας να... θα ήταν ευκαιρία να μπαινες και στο μετρό. Θα πήγαινες να παρκάρεις εκεί προς το σιδηροδρομικό σταθμό. Θα μπαινες μέσα κούκλος.
2: Η γυναίκα σου έχει δυσοφοβία.
1: Α, έχετε και τέτοια ζητήματα? Περαστικά και καλημέρα, καλή εβδομάδα. Παρακαλώ στη γραμμή.
3: Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
3: Εγώ θα ήθελα να πω το παραπάνω μου για το μετρό.
1: Για να το πείτε και να σας ακούσουμε πρέπει να κλείσετε το ραδιόφωνο.
3: Ένα λεπτάκι.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, το παράπονο μου είναι ότι το παίρνω από Νέα Ελβετία και ξαναγυρνάω στην Ελβετία.
1: Μήπως γίνεται να κλείσετε το ραδιόφωνο? Μήπως γίνεται να το κλείσετε τελείως?
3: Αμέσως.

0: παρατήρηση. Okay.
1: Καλό μάθετε, κυρία μου. Ξεχάσατε που περιμέναμε στη στάση να περάσει ο ΟΑΣΤ και λέγαμε θα περάσει σήμερα ή δεν θα περάσει.
0: Έτσι ακριβώς, και να σας πω ότι εγώ μένω Πηλαία και καταλαβαίνετε τη Πηλαία πόση ώρα το περίμενα.
1: Α, καταπληκτικό.
0: Ναι. Ένα πολύ μικρό παράπονο. Τίποτε παραπάνω.
1: Το κάνει, άλλο δεν μου το απαντήσατε. Έχει κρύο στους σειρμούς ή ζέστη στους σταθμούς?
0: Νομίζω και τα δύο μου είναι μια χαρά.
1: Δεν σας πειράζει?
0: Όχι.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
2: Να κάνουμε μια διευκρίνηση εδώ.
1: Να την κάνουμε.
2: Ότι ακόμα δεν έχουν μπει όλοι οι νέοι σειρμοί στο σύστημα.
1: Όπου να είναι.
2: Όπου να είναι, ετοιμάζονται. Και να σου πω, Σάκη, ότι το την Παρασκευή 3 και 4 που μπήκα στο μετρό, μπήκα σε καινούριο σειρμό.
1: Και πού το κατάλαβες?
2: Έχει τα λαμπάκια.
1: Α, αυτά που ανάβουν τα.
2: Αυτά που ανάβουν και έχει και κάτι εξτρά οθόνες.
1: Αυτό είναι καινούριο που ανάβουν τα λαμπάκια μέσα.
2: Αυτό είναι το καινούριο.
1: Που δείχνει τη στάση, ναι, και. Ναι. Α, τι ωραία.
2: Μετά από τόσο καιρό πήρα καινούριο. Αλλά ήταν 3 και 4. Μάλλον έκανε, ναι, τα δοκιμαστικά του, ξέρεις, τα. Όχι τα δοκιμαστικά, μετρούσε, ναι, χιλιόμετρα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά μόλις μπουν όλοι οι σειρμοί, δεν θα υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, θα είμαστε ακόμα πιο καλά.
1: Καλά, και πόση ώρα κάνει, μωρέ?
2: Να κάνει 7 λεπτά. Από την Ελβετία να περιμένει 7, 8 λεπτά παραπάνω δεν περιμένει.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, όπου πάνε οι περισσότεροι. Αφού η μεγάλη είναι μέχρι Καλαμαριά, εκεί θα δοθεί βαρύτητα. Αλλά προσεχώς καλύτερα, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Παγωνιά έχει μέσα στο σειρμό αυτή τη στιγμή. Σταθμοί ακόμη πλέον δεν έχουν τόσο ζέστη, και όσο μπαίνει η εξωτερική θερμοκρασία, τώρα έχουμε 17. Σε καμιά εβδομάδα θα στρώσει αυτό. Είχε όμως ζέστη. Ναι. Μπορεί και να έβραζε.
1: Άρα ισορροπούμε σιγά σιγά. Ο Ρέμος είχε 200.000.
3: Όχι, όχι, όχι. Ο Ρέμος είχε για κανονικούς ανθρώπους 50-60.000 κόσμο. Για φαφλατάδες μπορεί να είχε 100. Μέχρι εκεί πιο πάνω μετά είναι υπερβολή.
1: Ναι.
3: Οι χορηγοί δεν επιτρέπαν την ακύρωση, οπότε τα φοβερά φουσκώνουν αφού ελέγχουν και τα κανάλια. Όταν η ΔΕΗ σε χορηγεί, ό,τι πει η ΔΕΗ θα γράψουν όλοι. Τι, δεν είναι απλά τα πράγματα.
1: Μάνεσαι κατευθείαν το μυαλό στη συνωμοσία. Πες μου και κάτι άλλο. Όταν κάποιος φιλοτεχνεί ένα άγαλμα για μια πόλη, μετά το άγαλμα είναι αυτού που το φιλοτεχνεί ή της πόλης?
3: Το άγαλμα που φιλοτεχνεί κάποιος ανήκει στους δημότες αυτής της πόλης, ναι. Όμως την άποψή του έχει δικαίωμα να την πει, να την πει μέχρι εκεί. Δηλαδή θα πω ένα άλλο παράδειγμα. Δεν μπορεί, επειδή εγώ σου γράφω ένα τραγούδι, πολύ γνωστό παράδειγμα, και εσύ έχεις τις σκι πολιτικές απόψεις, να έρχομαι εγώ μετά και να λέω φέρνε πίσω το τραγούδι που σου έδωσα, να λες δεν συμφωνώ με τις απόψεις σου.
1: Σπακιανάκης, ας πούμε.
3: Ακριβώς αυτό το παράδειγμα έφερα, παράδειγμα. Υπήρχε και άλλη, αλλά αυτό το πιο κύριο. Ναι, τι είπα να πει, αφού είναι ο καλύτερος τραγουδιστής για αυτό το τραγούδι. Σταματάει να είναι επειδή έχει αυτές τις απόψεις? Όχι. Εδώ όμως είναι και μια άλλη περίπτωση. Μέχρι το να πεις την άποψή σου, όχι, δεν θέλω το αγαλμά μου να γίνει αυτό, είναι σωστό.
1: Μάλιστα.
3: Εκεί είναι ο δήμαρχος που ως εκπρόσωπος των δημοτών που τους ανήκει αυτό που εσύ έκανες,
1: ναι,
3: και λέει το δέχομαι, δεν το δέχομαι. Από τη στιγμή που αυτός το δέχεται, πας στις δημοτικές εκλογές, π.χ. και το Μαυρίτης. Όχι, εγώ διαφωνώ.
1: Ναι, να μάθει αυτός που άφησε το Ρέμο να βάλει μέσα στο σκηνικό το άγαλμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Ελάτε.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ποιος είστε?
4: Καλημέρα, καλημέρα στην όμορφη παρέα. Άλκη Ζέπελιν εδώ από το Παγκαίο.
1: Γεια σου, Άλκη.
4: Τι κάνετε?
1: Τι να κάνουμε, καλά, έχετε χειμώνα στο Παγκαίο?
4: Κοντεύουμε. Μακριμάνικα από τις 6-7 το απόγευμα χρειαζόμαστε.
1: Πες μου ότι έβαλες και κανένα καλοριφέρ το πρωί για να σπάσει.
4: Όχι ακόμη, όχι ακόμη. Αλλά τα ξύλα για το τζάκι είναι έτοιμα.
1: Αμάν. Πω πω τι αρχίσαμε να λέμε. Σ' ακούω.
4: Ναι, εγώ πήρα να σας πω μόνο καλημέρα, να ευχηθώ καλή εβδομάδα. Σας ακούω εδώ και να είμαστε όλοι καλά με υγεία.
1: Δεν θέλετε να μαλώσουμε για τίποτα?
4: Όχι, δεν θέλουμε να μαλώσουμε. Να είμαστε χαρούμενοι και να έχουμε την υγεία μας.
1: Σε ευχαριστώ.
4: Και με πολύ αγάπη, να αγαπάτε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στο Παγκαίο.

0: Καλά κάνω εγώ και παίζω δίσκο. Έχει και δισκομπάλα μέσα.
1: Εάν θεωρήσεις ότι οι οθόνες είναι δισκομπάλα.
0: Τι είναι, παιδί, φωτορυθμικά, έχει μέσα τα λεωφορεία, τα γεννώ.
1: Βρέχει κάτι απίστευτα LED φώτα, ναι, τα οποία έχουν διαφορετικά χρώματα. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς τα ρυθμίζουν. Αναγραμμή.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
3: Η ώρα είναι 8. Στο σταθμό που αγαπώ. Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
2: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
4: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
3: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
5: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
3: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
5: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
3: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
5: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
3: AutoCars Κουρτέσης.
5: Α είσοδος Ηράκλειας.
3: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
5: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
6: Πουλείτε αγροτεμάχιο 10 στρεμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 23 25 0 22 744.
7: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για αστραφτερό όχημα.
3: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
8: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού. Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
9: Φιλενάδα, τα σχολεία ξεκίνησαν.
10: Και μαζί η λίστα για τα ψώνια με τιμές θαύμα στο Γκάντζα.
9: Λουμίδης καφές 96 γραμμάρια, μόνο 2,17. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,60. Αυγά εξάδα μαμτζέρι, τα μεγάλα, μόνο 1,80. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά. Αλτέρα φασολάκια στρογγυλά, 900 γραμμάρια, μόνο 1,64.
10: Βέρο, μαλακτικό ρούχουν. 3 λίτρα, μόνο 3,65. Και Essex, υγρό πλυντηρίου, 45 μεζούρες, μόνο 4,74.
9: Ευτυχώς, από εβδομάδα αναλαμβάνει η άλλη γενιά τα ψώνια.
10: Το παιδί,
9: μαζί με τη γιαγιά.
10: Καλά θα πάει αυτό.
9: Supermarket Kansas.
10: Τιμέ θαύμα για όλους.
7: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
11: Και σε αυτές, η σωστή πίεση των ελαστικών αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Η πίεση ελέγχεται πάντοτε όταν τα ελαστικά είναι κρύα. Η υποπίεση αυξάνει τη θερμοκρασία λειτουργίας, επιταχύνει τη φθορά και επηρεάζει αρνητικά την απόσταση φρεναρίσματος.
12: Fest on the go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζατζαβέλη. Με την υποστήριξη των ελαστικών Bridgestone. Τώρα και όλο το Σεπτέμβριο με αγορά ελαστικών Bridgestone από το κατάστημα Elastra Club κερδίζετε ένα κουπόνι έως 60 ευρώ. Μπείτε στο elastra.gr για περισσότερες λεπτομέρειες.
13: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία το αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94 και 5. Ακούστε μας.
15: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
16: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
17: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
18: Στον leader της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
17: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θημισκή 14.
19: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη στην Νίκαια, στον τόπο όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, εκεί όπου από χθες το απόγευμα τον αποχαιρετά πλήθος κόσμου. Αρκετοί από τους θαυμαστές του φτάνουν στην εκκλησία ακόμα και από περιοχές εκτός Αθηνών με ναυλωμένα πούλμαν. Η ταφή θα γίνει στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Την ώρα έναρξης της κηδείας οι κατηγορούμενοι γιατροί που διατηρούσαν το ιατρείο στο Κολωνάκι θα απολογούνται ενώπιον της δικαιοσύνης. Βαρύνονται με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Η οικογένεια του τραγουδιστή, δια του δικηγόρου της, έχει προαναγγείλει ότι θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στην πολιτική επικαιρότητα, τους βασικούς άξονες του προγράμματος του ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από τη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της παρουσίας του στη ΔΕΘ. Στις άμεσες προτεραιότητες είναι η επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, η επαναφορά της 13ης σύνταξης, η κατάργηση των 13 ωρών εργασίας και η πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας. Κατά τη χθεσινή συνέντευξη τύπου, ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα κοστολογημένο πρόγραμμα μακριά από παροχολογίες και λαϊκισμούς.
20: Η 13η σύνταξη, όπως την είχαμε ανακοινώσει ως μέτρο στις 17 παρεμβάσεις για το συνταξιοδοτικό, ήταν σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση το 27 και η δεύτερη το 30. Η πρώτη δόση λοιπόν σήμερα υπολείπεται από τις ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας 60 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η δημοσιονομική πραγματικότητα. 13ος μισθός. Έχουμε δεσμευθεί ότι θα δοθεί σταδιακά. Το κόστος είναι 1.270.000.000. Το ΕΚΑΣ είναι 540 εκατομμύρια. Η εισφορά αλληλεγγύης είναι ουδέτερο μέτρο. Μιλήσαμε για τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Αυτό δεν είναι σταθερό μέτρο. Είναι ένα μέτρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιόδους που κλιμακώνεται η ακρίβεια. Είναι όλα κοστολογημένα, συγκεκριμένα.
19: Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση στις εκλογές, τόνισε. Απέρριψε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη. Επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον ότι σχεδίασε τη διάλυση της αντιπολίτευσης.
20: Ας αξιολογήσουμε τη συνέπεια λόγων και πράξεων και του κύριου Τσίπρα. Υπήρξε κενός στην αντιπολίτευση. Και αυτό είναι πραγματικότητα. Και φαίνεται από τους αριθμούς. 50 χρόνια μεταπολίτευσης δεν ξαναυπήρξε κόμμα που να ιτηθεί 24%. Ποιος ήταν ο αρχηγός αυτού του κόμματος? Αυτός που σήμερα λέει ότι ήρθε να καλύψει το κενό που δημιούργησε ο ίδιος. Το ΠΑΣΟ κλήθηκε να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση με 32 βουλευτές. Αναδείξαμε άλλες πολιτικές, τη διαφθορά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν κάτσαμε στα πίσω έδρανα της Βουλής για να σχεδιάσουμε και να οργανώνουμε τη διάλυση της αντιπολίτευσης.
19: Απάντησε σε ερώτηση του Ράδιο Θεσσαλονίκη για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Κάλεσε τον Πρωθυπουργό να δώσει άμεσα σαφές χρονοδιάγραμμα.
20: Όταν ξεκινάς ένα τέτοιο έργο, ένα ακριβό έργο, με χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου, του Κύπριου φορολογούμενου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχεις σχεδιάσει την ολοκλήρωσή του από την αρχή μέχρι το τέλος, ειδικά όταν συνδέεται με τον σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Δεν το έκανε αυτό η κυβέρνηση. Είναι προφανές. Και αυτό δείχνει τον ερασιτεχνισμό και την έλλειψη σοβαρότητας στη διαχείριση ενός πολύ σημαντικού έργου. Εγώ ζητώ από τον Πρωθυπουργό, όχι μόνο σήμερα, τώρα και μήνες, επίσημα, μέσα στη Βουλή, να καταθέσει το πλήρες χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου και υλοποίησης του έργου. Χρονοδιάγραμμα δεν έχει ξανά προκύψει. Τέτοια αντιφατικότητα σε τόσο σοβαρά ζητήματα, ακόμη και σε σχέση με την Κυπριακή Δημοκρατία. Οργανώθηκε μια επικοινωνιακή διαχείριση καταμερισμού των ευθυνών που δεν έχει ξαναυπάρξει από καμία άλλη ελληνική κυβέρνηση. Γι' αυτό λοιπόν, καθαρά λόγια, σημαίνει ο Πρωθυπουργός άμεσα να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου, ώστε να μην υπάρχει κανένα περιθώριο να πιστεύουν οι Έλληνες ότι θα περάσει ο τσαμπουκάς της Τουρκίας.
19: Επίθεση από την κυβέρνηση με φόντο το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για ψευδεστήσεις και δανεικά, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Οι εποχές του δώστα όλα έχουν τελειώσει, σχολίασε. Με την ψήφο των πολιτών τελειώνει το πάρτι της διαφθοράς στο Μαξίμου, ανταπάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές, τόνισε. Παράλληλα, εξήγηλε ειδικά μέτρα στήριξης στους ακρίτες, κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής ύψους 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό, θα αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί.
21: Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο όμως, θα το ξαναπώ, να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο. Το μήνυμα που εκπέμπει η Μεγίστη έχει τη δικιά του ξεχωριστή σημασία, γιατί το έδαφος της είναι και ευρωπαϊκό έδαφος. Αποτελεί συνεπώς έναν εμβληματικό τόπο για να διατυπωθεί η πρόθεσή μας για ένα μέλλον ειρήνης, με κλειστές τις πόρτες, σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις.
19: Ισχυρή άνοδο καταγράφουν στο άνοιγμα των αγορών οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent πλησιάζει τα 108 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο πάνω από 3%. Να σταματήσει να πλήττει τις πετρελαϊκές υποδομές της Ρωσίας, κάλεσε τον Ζελένσκι ο Αμερικανός πρόεδρος. Υπάρχουν άλλοι στόχοι, προκαλεί έλλειψη καυσίμων που πλήττει τον κόσμο, είπε.
0: He has to stop knocking out diesel fuel in Russia. There are plenty of other targets. Don't hit diesel fuel because that's hurting the world. We don't want him to hit diesel fuel.
19: Χειροπέδεσε έναν Έλληνα και ένα Τούρκο στη Θεσσαλονίκη για διακεκριμένη οπλοκατοχή. Κατηγορούνται ότι θα παρέδιδαν τα όπλα σε τουρκική εγκληματική οργάνωση. Υπό πολυβόλο Ούζη, του φέκει ελεύθερου σκοπευτή για μυστήρες και διόπτρα μεταξύ των ευρημάτων από τις αρχές. Ληστεία σε πρατήριο υγρών καυσίμων λίγο μετά την αερογέφυρα της Σταυρούπολης σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. 4 άτομα επέβαιναν σε όχημα, οι 3 βγήκαν από αυτό και με την απειλή τσεκουριού και χρήση λωστού έσπασαν από τον υπάλληλο 500 ευρώ και τράπηκαν σε φυγή. Ο υπάλληλος τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
1: Τα καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
22: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, τώρα μόνο 29,90. Ακόμη, Νεσκαφέ Αζίρε Εσπρέσο 95 γραμμάρια, μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
23: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Οτοβιζιόν. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
24: Δημήτρη, για πού το βάλες?
25: Πάω κέντρο.
24: Α, στην αγορά για ψωνιά.
25: Όχι.
24: Λαδάδικα για φαγητό.
25: Όχι.
24: Παραλία για καφεδάκι.
25: Ούτε.
24: Πού πας στο κέντρο?
25: Οτοβιζιόν για κταίο.
26: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Γενικά έθριος ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας σήμερα, με λίγες παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι. Στην Ανατολική Μακεδονία και στη Χαλκιδική υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Δυτική Μακεδονία μέχρι και στους 26 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας στους 27 με 29. Στην Θεσσαλονίκη καλός καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα δείξει το μεσημέρι μέχρι 29 βαθμούς.
1: Καιρός για διασκέδαση πολλών αστέρων στο καζίνο Πόρτο Καράς. Με νέα σλότς, καθημερινές εκπλήξεις και τη μεγάλη κλήρωση Grand Draw στις 19 Σεπτεμβρίου. Η δράση δεν σταματά ποτέ. Ζήσε την ένταση, την ατμόσφαιρα και το ατελείωτο παιχνίδι στο καζίνο Πόρτο Καράς. Καζίνο Πόρτο Καράς. Εκεί όπου η διασκέδαση ανεβαίνει επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Όταν εσείς μας κάνετε την τιμή να μας βάζετε στον χώρο σας, εμείς δεν έχουμε παρά να σταθούμε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Materials. Εισαγωγές από τους μεγαλύτερους οίκους εξωτερικού με κορυφαία εξυπηρέτηση. Αρχιτεκτονικά υλικά, πλακίδια, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση. Ριζάκος Materials. Τεράστια συλλογή για το σπίτι σας, τον επαγγελματικό σας χώρο και ξενοδοχειακά projects. Στην Βασιλίση Σόλγας 259. Τηλέφωνο 2310-41-1577. Ριζάκος Materials. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
6: Μια εταιρεία άπειρες λύσεις. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της βίδας από το 1970. Βίδες, βιομηχανικά είδη, εργαλεία, ναυτιλιακά και γεωργικά. Είδη προστασίας σε τεράστια ποικιλία και άμεσα διαθέσιμα αποθέματα. Πάνω από 50.000 προϊόντα έτοιμα για εσάς. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της βίδας. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ανακαλύψτε περισσότερα στο zaf.gr.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
9: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
8: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
10: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
8: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
10: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
12: Το θυμάμαι σαν χθες. Κάθε Σάββατο η κουζίνα γέμιζε αρώματα. Κανέλα, γαρίφαλο, κίμινο, ρίγανη. Μπαχαρικά Καγιά. Μυστικά μαγειρικής από την Ανατολή. Πάντα δίπλα μας. Εδώ και 50 χρόνια, τα Μπαχαρικά Καγιά δίνουν γεύση στις πιο αγαπημένες μας συνταγές. Με ποιότητα και υψηλές προδιαγραφές συσκευασίας. Μπαχαρικά Καγιά. Το μυστικό της κουζίνας μας.
13: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο showroom της

0: showroom.gr.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το Ράδιο Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι, 8 και 23 πρώτα λεπτά και το κοντέρ του Σεπτέμβρη χτύπησε 14.

Αγαπάς την εκπαίδευση, αλλά ξέρεις καλά πως κάθε παιδί μαθαίνει διαφορετικά. Θέλεις να αποκτήσεις επιστημονικά εφόδια και πρακτικές δεξιότητες για να στηρίξεις ουσιαστικά μαθητές με μαθησιακές και αναπτυξιακές δυσκολίες. Το μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Philips είναι το βήμα που χρειάζεσαι. Πλήρως αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑ, συναφές με τους πίνακες ειδικής αγωγής, πιστοποιημένο από το ΔΠΑΕ, με τίτλους σπουδών που είναι αποδεκτοί από το ΑΣΕΠ. Με εξαποστάσεως φοίτηση, online εξετάσεις, πρακτική άσκηση στην Ελλάδα και διδάσκοντες με εμπειρία στον χώρο της ειδικής εκπαίδευσης, το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για να σε στηρίξει ουσιαστικά. Πανεπιστήμιο Philips, εκεί που η ειδική αγωγή γίνεται αποστολή. Σπούδασε διαφορετικά για να κάνεις τη διαφορά. Μη μείνεις απ' έξω. Για να ενημερωθείς, επισκέψου τα γραφεία του Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη, Καρατάσου 7 στο λιμάνι, τηλεφώνησε 2310-545-507 και 542-777 ή μπες στο philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University, Your Choice.

Εν τω μεταξύ, εγώ σας λέω για ωραία πράγματα, για ωραίες μέρες, για ωραία πρωινά, για ήλιο, για Σαββατοκύριακο, για... παρεπιπτόντως, πολύ μικρά ρε παιδιά τα Σαββατοκύριακα. Τέλος πάντων, κλείνω την παρένθεση και σας έχω εσάς, ο ένας καπέλο στο πετρέλαιο κίνησης τόσα, ο άλλος βενζίνη 2,17, ο τρίτος κάτσε να δεις τι θα γίνει από Οκτώβριο με 1,90 το πετρέλαιο θέρμανσης, με το σταγονόμετρο θα το δουλεύουμε και άλλα τέτοια. Δευτέρα,

0: Καρδάσια, είμαστε σφόδρα επηρεασμένοι και από την ψυχρολουσία την πρωινή. Βγήκαμε έξω σήμερα το πρωί. Ναι, δεν ήταν και πολύ ευχάριστα. Τι να σκεφτείς, σε ποια παραλία θα πας για μπάνιο? Το θέρμα σε σκέφτεσαι.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
3: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Σερών. Τηλέφωνο 2325-0-25-075. Leave it. Φίλοι,
2: φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
4: Εδώ ο χρόνος κυλά.
5: Άντε στην υγεία μας.
6: Γεια μας.
5: Γεια μας.
4: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
7: Αγάπη, πάμε στον Καλλιούρη μεθαύριο.
8: Γιατί, πού τραγουδάει?
7: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Καλλιούρη.
7: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
8: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
7: Το στέκι του Καλλιούρη. Μεγαλοχώρης Ερών.
8: Κρατήσεις 2325300408
7: και 6944-621368.
8: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
9: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητή που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν? Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε, καλώς το σουτζουκα... καλώς την ξαδέλφη μου, βρε!
6: σε Ραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 23 23 0 25 148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
9: Σε Ραϊκό Κρεοπωλείο, νόστιμο κρέας βρε παιδί μου.
8: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
10: Συμμετέχουν Μελίνα Σλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
13: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
14: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
15: Χρωματοπολιό. Στείλε χρώματα Master τώρα.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
17: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
18: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
19: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
20: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
21: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5. Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.
0: Κλειστή περιφερειακή μετά τις 11 το βράδυ και μέχρι τις 5 τα ξημερώματα στα Κωνσταντινοπολίτικα προς δυτικά.

0: λειτουργούν κανονικά από σήμερα τα σχολεία. Δεν ξέρω αν σας έδωσε την αίσθηση μιας πιο συγκροτημένης, πιο συνολικής καθημερινότητας. Αντιληφθήκατε κάποια διαφορά, κύριε Διαμαντόπουλε? Καλημέρα.
1: Τίποτα αυτό ιδιαίτερο, αν εξαιρέσει κανείς το 8 παρατέταρτο με 8 και 10 και 4. Τώρα νομίζω ότι είναι όλα στη θέση τους. Καλημέρα, καλό πρωινό, καλό φθινόπωρο σε όλους μας και όσες μάλλον. Και παιδιά τώρα είναι στη θέση τους. Ας πούμε εμείς το πράγιο και δύναμη στο εκπαιδευτικό έτος που είναι μια ελπίδα, μια ζωντάνια, μια δημιουργικότητα και όλα τα υπόλοιπα που συνοδεύουν βέβαια, από το κόστος μέχρι ό,τι άλλο. Γονείς που έχετε παιδιά αυτής της ηλικίας, αποτελείτε το πολυτιμότερο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας στο οποίο στηριζόμαστε όλοι μας. Και ιδιαίτερα βέβαια ότι έχουν αποσυρθεί και περιμένουν πότε και ποιος θα ανεβάσει λίγο τα εισοδήματα, τα σταθερά εισοδήματα όσων έχουν αποσυρθεί και δεν δουλεύουν βέβαια, τα σταθερά εισοδήματα των συνταξιούχων. Τώρα εδώ που τα λέμε, κύριε Μόσχη, έχουμε τρεις ανακοινώσεις, εξαγγελίες, θέσεις. Η μία είναι του κυρίου Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε, δίδω 500 ευρώ το 27 στους δημοσίους υπαλλήλους, δεν είπε?
0: Ναι.
1: Και στους συνταξιούχους φέτος τα 300 θα κάνω 400. Σωστά?
0: Ναι.
1: Ωραία. Ο κύριος Τσίπρας είπε στα ίσια 13η σύνταξη από το 27.
0: Ναι.
1: Και 13ο μισθό. Για το βλέπουμε σταδιακά.
0: Αυτό δεν το άκουσα.
1: Λοιπόν, ωραία. Και ο κύριος Ανδρουλάκης χθες έβαλε κάτω το μολύβι και το χαρτί, τον υπολογιστή, είπε συγκεκριμένα πράγματα, τα ακούσαμε στο δελτίο, να μην τα επαναλάβω, τα μέτρησε κιόλας. Εγώ θέλω να ρωτήσω τους ακροατές και τις ακροάτριες ποιον πιστεύουν και ποιον θεωρούν περισσότερο ικανό σε αυτά που είπε να τα, αυτά που είπε να τα κάνει. Σκεφτείτε το λίγο. Σκεφτείτε, όχι τώρα, σιγά σιγά. Δεν θα βιαστούμε. Καλημέρα, καλό πρωινό. Εγώ είμαι στο φανάρι Τριλόφου με κατεύθυνση προς το κέντρο βέβαια. Να δούμε λίγο τα βενζινάδικα. Εδώ είναι μεγάλο μας πόνος. Δεν ξέρω. 2.095 το πρατήριο της ΣΕΛ. Σάκη, μπορείς να βάλεις μια μουσική έτσι λίγο...
0: Πένθυμη.
1: Όχι, Σάκη, μια περιπέτειας. Αλλά περιπέτειας όχι επικής. Πιο τζαζ, πιο...
0: Ναι.
1: Λοιπόν, 2.085 της Revoil από την απέναντι μεριά. Ο Κιουρτσής της ΕΚΟ 2.095, θα πάει 2.10 παιδιά. Αμάν, αμάν, αμάν, αμάν. Και απέναντι είναι ο φίλος μου ο Αλεξούδας. Θα πάρω κανέναν. Ξέρεις, ο Αλεξούδας κάνει πάρα πολύ ωραίους εργολάβους, Σάκη.
0: Να πας να γλυκαθείς.
1: Αμάν, ναι, ρε Σάκη. Λοιπόν, για να το σκεφτούμε λίγο. Δίπλα μου κυκλοφορούν ένας-ένας, όπως και εγώ στα αυτοκίνητα είμαστε, εκτός από το βανάκι. Βλέπω ένα κύριο μιλάει στο βανάκι όπως μιλάω και εγώ στο τηλέφωνο. Εγώ μιλάω από Bluetooth. Οι επαγγελματίες στα βανάκια πρέπει να βάλετε Bluetooth. Το... Είναι και αφαίρεση διπλώματος, Σάκη, στο χέρι το κινητό.
0: Βέβαια.
1: Για, είναι μεγάλο, είναι πρόσθετο.
0: Είναι.
1: Λοιπόν, παιδιά, με τα βανάκια λίγο μαζευτείτε σε όλα. Είστε ένας στόλος μεγαλούτσικος, επηρεάζεται πολύ την κυκλοφορία, είστε γκαζάκια, είστε γκαζάκιδες, μαζευτείτε και το κινητό στο Bluetooth. Και μάλιστα Bluetooth της μάνας του. Θα μου πεις αν είναι μεταχειρισμένο το αυτοκίνητο και έχει θόρυβο, δεν ακουγόμαστε. Εντάξει, λοιπόν, να το σκεφτούμε λίγο. Ωραία μέρα, Σάκη, ας την κρίνια. Γέρασες και κρυώνεις, γι' αυτό το λες. Εγώ είδα έκτο τα πιτσιρίκια όπως ήταν στις 20 Αυγούστου. Είδα μετά απέναντι κάτι κυρίες, φορούσαν και ζακέτες. Βοριαδάκι, λαφρύ, όχι όπως προχθές, και γι' αυτό ο καιρός είναι στεγνός και έχει και λίγη δροσούλα. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Σκεφτείτε ποιος τα κάνει και τον εμπιστεύεστε. Bye.
0: Κατάλαβες. Σηκώνονται μεσημέρι για να πάνε στη δουλειά απόγευμα και μας λένε και πώς θα αισθανόμαστε στις 5 τα ξημερώματα. Και τι θα γίνει με αυτό το χάλι τώρα, κύριε Διαμαντίδη?
2: Πιο χάλι από όλα, καλή σας ημέρα.
0: Τον καυσίμων.
2: Τίποτα δεν θα γίνει, αυτό που βλέπεις. Παράταση πιθανότατα. Θα δίνονται παρατάσεις πιθανότητα στο ντίζελ. Θα υπάρξουν μέτρα τα οποία θα έρθουν αναγκαστικά, εγώ θα τα έλεγα, για το κομμάτι της θέρμανσης.
0: Κάτι βλέπεις,
2: εντάξει, θα
0: και θέλει και προφανώς κάτι μεγάλο, προφανώς.
2: Ειλικρινά δεν ξέρω, και εκείνο το οποίο επίσης δεν μπορεί να προβλεφθεί αυτή τη στιγμή είναι με τι τιμή θα κάψετε φυσικό αέριο στους λέβητες το χειμώνα. Αυτό είναι κάτι το οποίο κανένας δεν μπορεί να το πει. Οι τιμές πάντως με τις οποίες προμηθευόμαστε φυσικό αέριο ως χώρα αυτή τη στιγμή είναι πολύ πάνω από προηγούμενα χρόνια και με χαμηλή πληρότητα, χαμηλότερη να το πω σε σχέση με το παρελθόν στις αποθήκες.
0: Δηλαδή αν είναι να κλαίμε για καύσιμο, μην κλαίμε μόνο για το, να κλαίμε μόνο για το πετρέλαιο, όχι, να κλαίμε και για το αέριο. Γενικά να κλαίμε.
2: Και για την ηλεκτρική ενέργεια.
0: Εννοείται.
2: Όλο το πλαίσιο και το φάσμα της ενέργειας έχει επηρεαστεί πάρα πολύ ανωδικά. Βλέπετε τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση κάθεται και κοιτάει το θέμα. Περιμένουν να αποδώσει η πράσινη επανάσταση όταν θα έχουν λυγίσει άπαντες και όταν θα έχουν μπει όλο και πιο βαθιά στην ύφεση, τότε θα αποδώσει η πράσινη μετάβαση, γιατί αν δεν υπήρχε η πράσινη μετάβαση θα ήταν χειρότερη η κατάσταση. Δηλαδή είναι σαν να λες κάποιον ο οποίος είναι καρδιακός, θα μπορούσες να έχεις και καρκίνο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και ξέρετε ποιος φταίει για όλα αυτά,
3: He has to stop knocking out diesel fuel in Russia. There are plenty of other targets. Don't hit diesel fuel, because that's hurting the world. We don't want him to hit diesel fuel.
0: Ο Ζελένσκι φταίει. Γιατί σου λέει, αδερφέ, τι πας και χτυπάς τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Ρωσίας? Δεν βλέπεις τι γίνεται με τα καύσιμα στον πλανήτη? Θα γίνονται οι πόλεμοι, αλλά θα γίνονται όπως τους θέλουμε εμείς. Δηλαδή και τα δικά μας τα όπλα θα χρησιμοποιείτε και εμείς θα σας λέμε που να χτυπάτε. Πας και χτυπάς κουτουρού επειδή έχεις πόλεμο στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.
2: Όσο κονομάνε κάποιοι από την αναταραχή με τους πολέμους στο πεδίο της ενέργειας, θα συνεχιστούν και οι πόλεμοι και η αναταραχή. Ποιοι κονομάνε αυτή τη στιγμή? Κονομάνε αυτοί οι οποίοι πήραν τη θέση των Ρώσων και προμηθεύουν σχιστολιθικό αέριο και σχιστολιθικό πετρέλαιο, λοιπόν, και δίνουν επίσης και υγροποιημένο φυσικό. Κονομάνε αυτοί οι οποίοι μεταφέρουν τα πάντα, μεταξύ των οποίων και οι Έλληνες πλειοκτήτες, οι οποίοι μεταφέρουν τα πάντα διαχρονικά, και μπράβο τους δηλαδή από ένα σημείο και μετά. Γενικώς κονομάνε αυτοί οι οποίοι γίνανε προμηθευτές στη θέση των προμηθευτών. Τώρα καθίστε και σκεφτείτε ποιοι γίνανε προμηθευτές στη θέση των προμηθευτών.
3: He has to stop knocking out diesel fuel in Russia. There are plenty of other targets. Don't hit diesel fuel, because that's hurting the world. We don't want him to hit diesel fuel.

0: το 2.15, 2.16, 2.14, 2.17 εντός Θεσσαλονίκης που είναι και πιο ακριβά τα ενίκια, πάει σύννεφο, εκτός αν δεν βλέπω καλά. Αν θέλετε μπορείτε να μου το επιβεβαιώσετε, να το διαψεύσετε. Κρατάω ανοιχτές γραμμές 2.3.10.2.67 και 3.8 και 2.3.10.2.43.900. Μάλιστα έλεγα προηγουμένως ότι δεν έγινε ο κακός χαμός από αυτοκίνητα την περίοδο της έκθεσης, εγώ το απέδωσα στο μετρό και στην βελτίωση γενικότερα των αστικών συγκοινωνιών, ο άστιμη καινούργια λεωφορεία κλπ. Και μου έλεγε ακροατής προηγουμένως, είσαι σίγουρος ή επειδή είναι η βενζίνη όσο είναι δεν κατέβηκαν από τα γύρω γύρω. Δεν έχω αυτή την εικόνα, σε ένα βαθμό μπορεί να συνέβη και αυτό, ή τέλος πάντων να ήταν πιο ομαδοποιημένη η κάθοδος, δηλαδή μην κατέβαινε ο καθένας με το δικό του αυτοκίνητο, να ερχόταν παρέες. Αλλά ότι από εδώ και πέρα, μπαίνοντας και στη νέα σεζόν, θα παίζει ρόλο στις επιλογές μας. Δηλαδή η βόλτα δεν θα είναι του τύπου «α, δεν πεταγόμαστε και μέχρι εδώ ή μέχρι εκεί». Αυτό είναι γεγονός, αυτό να λέγεται. Η υψηλότερη τιμή που βλέπετε μέσα στη Θεσσαλονίκη ποια είναι? Εγώ μέχρι 2.17 έχω δει, να σας πω την αλήθεια. Και κάθομαι και σκέφτομαι, αν έχει φτάσει τέτοιες τιμές στη Θεσσαλονίκη, τι γίνεται δεξιά και αριστερά στην υπόλοιπη περιφέρεια?
1: Τι γίνεται? Άμα πας στη Χαλκιδική, καταλαβαίνεις τι γίνεται, ας πούμε, με τιμές οι οποίες είναι πολύ πάνω από αυτό το επίπεδο.
0: Εσείς που ακούτε δεξιά και αριστερά, πόσο έχει πάει η βενζίνη? Ελάτε λίγο στις γραμμές. Τι βλέπετε τώρα σε Ημαθία, Πιερία, Πέλα, Κιλκής, στις Σέρες, στην περιοχή της Χαλκιδικής, Ανατολική Μακεδονία?

0: 2-0-4. Ναι. Ναι, η Θεσσαλονίκη πόσο έχει δηλαδή?
1: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινάει από 2-4 που βλέπω τα πρατήρια, γιατί με το φορτηγό μετακινούμε, και φτάνει μέχρι 2-10.
0: Ναι. Αυτό πώς το εξηγείτε?
1: Αυτό είναι ανεξήγητο. Εγώ θα πω κάτι που το λέω συνεχώς. Λέω ότι εκεί που υπάρχουν και μετακινούνται χρήματα αρκετά, εκεί τα πράγματα είναι και πολύ ακριβά. Δεν είναι μόνο ακριβό ότι είναι το πετρέλαιο. Βλέπω ότι και τα είδη είναι, όσον αφορά λάδια, όσον αφορά κάτι τέτοια πράγματα, πολύ πιο ακριβά στην πόλη της Θεσσαλονίκης παρά σε μια πόλη που είναι δίπλα. Μπορεί στη Δράμα σήμερα το πετρέλαιο να
2: λογικό είναι αυτό, κύριε. Όσο στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα οι τιμές είναι πιο υψηλές. Και στην Αθήνα, ας πούμε, είναι πιο υψηλά, μπορώ να σας πω, από τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό. Έτσι. Αυτό. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, αλλά αυτό.
2: Εξηγείτε, κύριε, γιατί εκεί είναι συγκεντρωμένο εισόδημα και καταναλωτική δύναμη. Οπότε οι τιμές τραβάνε την ανηφόρα. Δηλαδή, όσο πιο μικρό, αν θέλετε, και με πιο περιορισμένα εισοδήματα ένα μέρος, τόσο οι τιμές προσαρμόζονται προς τα κάτω. Και το αντίθετο προς τα πάνω.
0: Τι κέτες στις ΣΕΡΕΣ, έχετε τηλεθέρμανση?
1: Τηλεθέρμανση υπάρχει βεβαίως, ναι, στις ΣΕΡΕΣ. Βέβαια δεν είναι όλο το δίκτυο. Εγώ δεν μένω στην πόλη των ΣΕΡΟΝ, μένω σε ένα χωριό, αλλά ξέρω, επειδή έχω διαμέρισμα στις ΣΕΡΕΣ, ότι υπάρχει τηλεθέρμανση όχι σε όλο το δίκτυο, σε όλη τις ΣΕΡΕΣ. Δεν απλώνεται το δίκτυο σε όλη τις ΣΕΡΕΣ. Υπάρχει και θέρμανση με υγραέριο στις ΣΕΡΕΣ. Από θέρμανση μπορώ να πω ότι είναι οικονομική. Υπάρχει μια εταιρεία δύο είναι οι εταιρείες αυτές που βολεύουν όλη την πόλη.
0: Ναι, της θέρμανσης ότι... μέσα τα έχει τελειμμένα ή έξω έχουν τα θέματά τους.
1: Ναι, το πετρέλαιο πλέον έχει σταματήσει. Δεν υπάρχει πετρέλαιο κάποιος που να καίει στην οικοδομή και αυτά. Από όλη την πόλη δηλαδή το πετρέλαιο πλέον έχει σταματήσει. Στα χωριά υπάρχει λίγο πετρέλαιο ή πέλετ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Καλή σας μέρα. ΣΕΡΕΣ λοιπόν, η τιμή στο καύσιμο μικρότερη ή ίση με τις Θεσσαλονίκη. Το μικρότερη κάπως μου κάνει, να σας πω την αλήθεια. Με χτυπάει λίγο σε κάτι ευαίσθητες χορδές, γιατί υπάρχει και μια απόσταση. Οπότε ένα μεταφορικό κόστος θα μπορούσε να δικαιολογήσει και το κάτι παραπάνω. Αλλά μάλλον αυτό εξορροπείται από την υπόθεση ενίκιο και άλλα έξοδα σε μικρότερη πόλη, όπως έλεγε ο Δημήτρης προηγουμένως. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Αργύρης είμαι.
0: Γεια σου, Αργύρη, καλημέρα.
3: Αυτή τη στιγμή φυσικό αέριο που πουλείται στα πρατήρια είναι 1,82,49. Την ακούσατε την τιμή? 1,82,49. Αν αυτό, με αυτή τη τιμή, αρχίσει το φυσικό αέριο για την θέρμανση, τι να πω, παιδιά, δεν είναι εφικτό. Δηλαδή δεν θα μπορούν τα νοικοκυριά να επιβιώσουν με αυτή την τιμή. Βάζετε το κάτω να δείτε, άμα δίνει ένα νοικοκυριό 1.000-1.500 ευρώ θέρμανση, θα πρέπει να δώσει 3.000. Όποιος τα έχει καλός, όποιος δεν τα έχει, αυτά τι θα κάνει, δεν πιστεύω να αφήσουν αυτή την τιμή.
0: Ναι.
3: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ, καλημέρα. Και εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει πολύ σοβαρή παρέμβαση. Δεν μπορείς να μπεις σε
2: σοβαρή παρέμβαση.
0: Δεν ξέρω ποια
2: θα είναι σοβαρή
0: παρέμβαση. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ας βρουν.
2: Αυτή τη στιγμή τα έσοδα στα καύσιμα είναι δεδομένα. Δηλαδή ειδικός φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ.
0: Δεδομένα ποια, ρε Δημήτρη? Δεδομένα με 2 ευρώ το λίτρο, με 2,10, με 2,20.
2: Έχεις δει εσύ καμία διάθεση να μειωθούν συντελεστές?
0: Όχι, καμία.
2: Αυτή είναι η συζήτηση. Τώρα τα υπόλοιπα περί επιδοτήσεων, πάρε 100, πάρε 200, πάρε 300, αυτά για μένα είναι κούφιες κουβέντες. Λοιπόν, κούφιες κουβέντες και παροδικές. Αν δεν μειωθούν συντελεστές να βοηθηθεί αυτή τη στιγμή το μέτωπο των υψηλών τιμών, εγώ λύση δεν βλέπω. Τώρα από εκεί και πέρα, όταν δείτε διάθεση για μείωση συντελεστών, πείτε μου.
0: Τι τιμές βλέπετε σε άλλους νομούς? Για κάντε μας μια βόλτα στη Βόρεια Ελλάδα. Τι παίζει? Τι βλέπετε στα πρατήρια?

0: Από ποιο νομό μας τηλεφωνείτε?
1: Είμαι από το νομό Πέλλας.
0: Πέλλας.
1: Ναι.
0: Το όνομά σας?
1: Γιώργος.
0: Ναι, Γιώργο. Τι εικόνα έχεις, Γιαννιτσά, Έδεσα, ας πούμε, Σκίδρα?
1: Έδεσα, Ριδέα, Σκίδρα, κοντά στα Γιαννιτσά και στο... και κοντά στα... στη Χαλκιδόνα, θα έλεγα.
0: Τι βλέπεις?
1: Επειδή συγκερνάω με το φορτηγό, οι τιμές είναι υπερβολικά υψηλές. Το κόστος πλέον, ήδη το αφεντικό μου με έχει πει να...
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
3: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
4: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
5: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
6: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκα Σερών. Τηλέφωνο 2-3-21-0-64-6-10, κινητό 6-9-7-7-68-66-88.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
5: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
7: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη, με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη, καθημερινά.
8: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
9: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
8: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
9: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
8: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
9: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
8: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23-25-0-23-092.
9: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
8: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
10: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
11: Come to Regiocom.
10: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
11: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
8: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
12: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro.
13: Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ The Moro. The Moro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ The Moro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
14: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
15: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
14: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
15: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
14: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-3707 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
16: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
17: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
0: Έχει μειωθεί η μαύρη οικονομία, όπως βλέπετε εσείς στη δουλειά σας, σε σχέση με πριν από 5 χρόνια.
18: Λοιπόν, θα σας πω αμέσως. Επειδή ασχολούμαι με το χώρο της εστίασης, με εφαρμογές δηλαδή πάνω στο χώρο της εστίασης, αν το έχετε καταλάβει κι εσείς, αυτό το μπακαλοτεύτερο πια έχει σταματήσει. Ή όταν πάτε να πληρώσετε με POS, με κάρτα, τότε θα σας εκδώσει κανονικά την έκδοση. Τελείωσε το πανηγύρι. Η φορολογία του επιχειρηματία υπήρχε και πριν από πολλά χρόνια, πάντα υπήρχε. Τους έχετε δει πως κλαίνε τώρα, πως κλαίμε, και εγώ μέσα βάζω τον εαυτό μου, γιατί έχουμε φορολογία να πληρώσουμε, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Υπήρχε η φορολογία.
0: Βέβαια, αυτά έγιναν σε συνδυασμό και με την ακριβή ενέργεια και άλλες δυσκολίες που δεν είναι της ώρας. Σας ευχαριστώ, Γιώργο, καλημέρα σας, καλό πρωινό. Θα επιστρέψουμε μετά τις ειδήσεις. Θέλω όμως, ξεκινώντας, 2 στροφές, θέλετε? Ένα τρυφερό παλιό τραγούδι της ρομαντικής εποχής. Αφιερωμένο στο καλοκαίρι. Τελειώνει για τους περισσότερους ή τελείωσε? Επιστρέφουμε με ειδήσεις.

Εκπληκτικό τραγούδι. Κρίμα, δεν έμεινα στη συναυλία να δω το Χατζή στο Ρέμο. Έφυγα μετά το δεύτερο τρίτο τραγούδι, γιατί γυρνοβολούσαμε πόσες ώρες. Κουραστήκαμε, ρε παιδί μου, και ο πολύς ο κόσμος έχει ένα όριο. Κρίμα, δεν έκατσα να δω το Χατζή. Μία από τις καλύτερες στιγμές του Αντώνη Ρέμου ήταν όταν έκανε μια σειρά από εμφανίσεις σε μαγαζιά, βέβαια, έτσι. Σε μαγαζιά. Ο Αντώνης είναι πολύ καλός στα μαγαζιά. Στη συναυλία εμένα δεν μ' άρεσε. Πρώτα απ' όλα έβαλε εκείνο το κουστούμι, λες και είναι, δεν ξέρω κι εγώ. Βάλε κάτι εργατικό, ρε παιδί μου, συναυλίας. Δεν χρειάζεται να είσαι τόσο εκοφαντικά. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι καλλιτέχνες όταν βγαίνουν στις συναυλίες. Συναυλίες είναι ένα λαϊκό πράγμα. Κρίμα, δεν ακούσαμε το Χατζή. Και με την ευκαιρία αυτή είπα, ξεκινώντας σήμερα την εκπομπή, το σημάδεψα το τραγούδι. Είναι τόσο γλυκό, τόσο νόστιμο.

0: Χριστός μου λέει δεν παίζει καλά, δεν είναι καλά ρυπαρισμένο, είναι της πρώτης περίοδου των ρυπς. Γιατί ο ρυπς σημαίνει αναλογικό ήχο, τον μετατρέπω σε ψηφιακό. Ο στίχος όμως είναι συγκλονιστικός. Μα τι λέω ο τρελός, έχω τα δυο μάτια σου, μοιάζουν με ουρανό, μοιάζουν με θάλασσες. Έχω τα δυο μάτια σου θαλασσινά στον ουρανό. Έχω τα δυο μάτια σου θάλασσα και ουρανό. Έχω την αγάπη σου για σπιτικό. Νομίζω ότι τα λέει η ώρα. Είναι απάντηση δηλαδή σε όσους ξεστράτευσαν το καλοκαίρι και ναι. Α, τώρα αφήστε με να κάνω μια μουσική εκπομπή. Διώξτε το Διαμαντίδη.
1: Όντως πάντως η φοροδιαφυγή έχει περιοριστεί και προφανώς προκύπτουν από εκεί έσοδα, ειδικά στο κομμάτι της παροχής υπηρεσιών, η οποία είναι το μαύρο παιδί του φορολογικού συστήματος, είτε είναι η εστίαση, είτε είναι πάτε σε ένα ιατρείο, μιλάμε και για ιατρία τις τελευταίες ώρες πολύ, είτε πάτε σε ένα δικηγορικό γραφείο, η φοροδιαφυγή είναι εκεί. Ήταν εκεί. Συμμαζεύεται το πράγμα, ειδικά σε αυτά τα μαγαζιά τα οποία είναι εκτεθειμένα στον έλεγχο. Και θα γίνει και χειρότερο το πράγμα, με την έννοια ότι οι έλεγχοι πια σε πιάνουν ψηφιακά και πάνε και πίσω και σε ξετινάζουν. Οπότε θα μείνουν αυτοί που αντέχουν.
2: Η αντιπολίτευση πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά ότι έχουμε όρια. Δαπανών μίλησα για αυτά πριν, τα οποία δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε. Τη στιγμή που θα τα ξεπεράσουμε, θα τεθούμε σε ευρωπαϊκή εποπτεία. Και επειδή η χώρα έχει ένα πονεμένο ιστορικό, αυτό θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε μέτρα λιτότητας. Αν θέλουμε να δώσουμε περισσότερα σήμερα σε κάποιους, θα αναγκαστούμε να τα πάρουμε πίσω στο πολλαπλάσιο στο μέλλον. Αυτό εγινόταν στο παρελθόν. Με αυτή την κυβέρνηση δεν πρόκειται να γίνει. Άρα δεν ξέρω για ποια ματωμένα πλεονάσματα μιλάνε κάποιοι. Τα πλεονάσματα είναι τα πλεονάσματα τα οποία προέρχονται από την ανάπτυξη και από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.
0: Ωραία. Ας μετακινήσω το δελτίο ειδήσεων στις 10 και ας ζωντανέψουμε λίγο τη συζήτηση και το διάλογο. Τα πάρουμε όλα μαζί, παρέιτσα. Δημήτρη, συνέβη και κάτι άλλο όμως. Εκτός από την ψηφιοποίηση του κράτους, το πλαστικό χρήμα, είχαμε ταυτόχρονα κατάρρευση της οικονομίας, 25% μείωση του εισοδήματος του κράτους, μιλάμε για το ΑΕΠ δηλαδή, και ενεργειακό κόστος τεράστιο σε συνδυασμό με έλλειψη εργατικού δυναμικού σε μερικές εργασίες, δραστηριότητες και επαγγέλματα, οι οποίες φόρτωσαν όλα μαζί. Είναι κάτι συγκλονιστικό. Συνήθως έτσι λέει ο Δημήτρης, συνήθως συμβαίνουν όλα μαζί.
1: Το καταλυτικό γεγονός είναι η χρεοκοπία. Η χρεοκοπία, αμέσως μετά τη χρεοκοπία, έρχονται μαζεμένα πολλά πράγματα τα οποία συνεχίζονται. Και δεν θα σταματήσει αυτό. Διότι ιδάλλως το ελληνικό κράτος με οποιαδήποτε κυβέρνηση δεν θα μπορεί να εξυπηρετήσει αυτά που πρέπει να πληρώσει. Έχουμε να πληρώσουμε πράγματα. Μην ξεχνιόμαστε. Αυτά που έχουμε να πληρώσουμε είναι χώρια από αυτά που πρέπει να έχουμε για να ζούμε. Είναι εντελώς προσδιορισμένα πράγματα τα οποία έχουν υπογραφεί στα πλαίσια τριών μνημονίων. Έτσι. Και όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες και μαγαζιά δεν μπορούν να βγουν, πρέπει να σκεφτούν πάρα πολύ σοβαρά πώς είναι τοποθετημένοι στην αγορά. Δεν μπορεί να κάνεις απόσβεση επενδύσεων σε κατάστημα εστίασης σε 6 μήνες επειδή θεωρούσες ότι ο ΦΠΑ είναι δικό σου. Αυτό τελείωσε. Γεια σας. Επίσης δεν μπορεί να παίρνεις το εφάπαξ του μπαμπά ή του παππού
0: και
1: να κάνεις μαγαζί.
0: Φτάνει πια. Αυτό τελείωσε. Αυτή η εισβόλου, ρε Σισάκη. Τι είναι αυτή η εισβόλου? Ρε εσείς αφήστε κανέναν άνθρωπο να δουλέψει σε μία γωνία. Έχει ο άλλος ένα μαγαζί και πάει καλά. Πρέπει να πάτε να κολλάτε εκεί. Δηλαδή είναι απίστευτο. Έτσι κάτι μαγαζάκια 20 τετραγωνικά, ναι και καλά πίτες, ναι και καλά μπουγάτσες, ναι και καλά καφέ, ναι και καλά καφέ, ναι και καλά καφέ, δεν αφήστε.
1: Άμα πας σε 3 χρόνια, πολλοί από αυτούς δεν υπάρχουν, έτσι. Είναι ανακύκλωση. Κλείνει, έρχεται άλλος, κλείνει, έρχεται άλλος. Είναι κύκλος αυτό. Συνήθως αυτοί οι οποίοι κλείνουν σε 2-3 χρόνια έχουν μπει μέσα με το κεφάλι, φεύγουν, έρχονται οι άλλοι έξυπνοι που θεωρούν θα πετύχουν με το ίδιο προϊόν. Και τοποθετούνται ο ένας δίπλα στον άλλον. Αυτό είναι γιατί κανένας δεν κάθεται να σκεφτεί τι έγινε εδώ, ρε παιδιά. Μήπως δεν κάνει η περιοχή, δεν κάνει το συγκεκριμένο κατάστημα.
3: Κατώτατος μισθός στα 1000 ευρώ μέσα στο 2027. Και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ στο τέλος τετραετίας. Το δεύτερο μέτωπο είναι στο ΡΑΦ. Μειώνουμε λοιπόν τον φόρο προστιθέμενης αξίας το 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Έτσι εξοικονομούμε περισσότερα από 600 ευρώ το χρόνο για κάθε νοικοκυριό. Θεσπίζουμε πατριωτική εισφορά, προσέξτε, για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων. Το 1% των πιο οικονομικά ισχυρών κατέχει δυσανάλογα μεγάλο μέρος του πλούτου της χώρας μας.
0: Σε όλα αυτά θα προσθέσω τη μελαγχολία του φθινοπόρου και το ρομαντισμό του Κώστα Χατζή.

0: θέλετε να πείτε κάτι, θα σας ακούσω στον αέρα. Να τακτοποιήσω λίγο τα διαφημιστικά. Ακούστε τι είπε ο κύριος Πιερακάκης για το χρέος.
1: Οι εύκολες αποφάσεις κοιτάζουν αποκλειστικά το σήμερα. Οι δύσκολες κοιτάζουν την επόμενη γενιά. Γι' αυτό και αξίζει να μιλήσουμε λίγο ακόμη για το χρέος. Τα δάνεια του πρώτου μνημονίου δεν έχουν επιτόκιο 1,5%. Έχουν κειμενόμενο επιτόκιο Euribor συν 0,5%. Αυτό σημαίνει περίπου 3%. Όχι. Αναχρηματοδοτούμε απλώς τις λήξεις και διατηρούμε έτσι την παρουσία μας στις αγορές. Φέτος θα δανειστούμε περίπου 8 δις ευρώ, όταν οι κανονικές αποπληρωμές είναι 8,9 δις. Τα 12,8 δις ευρώ των πρώην αποπληρωμών δεν χρηματοδοτούνται από νέο δανεισμό. Κάνουμε με τα ταμιακά διαθέσιμα και με το πλεόνασμα που ήδη έχουμε και λόγω των ευρωπαϊκών κανόνων δεν μπορούμε να δαπανίσουμε σε παροχές. Και επειδή αυτά τα χρήματα αποδίδουν λιγότερο από όσο μας κοστίζει το χρέος, μας συμφέρει να το μειώνουμε. Το 2032 θα αντιμετωπίζαμε μια πραγματική δημοσιονομική νάρκη. 25 έως 30 δις ευρώ από αναβαλλόμενους στόχους της κρίσης θα άρχιζαν να προστίθενται στο χρέος. Ακόμη και μετά την κατανομή τους, σε βάθος 20 ετίας, θα έπρεπε να πληρώνουμε περίπου 1,5 δις ευρώ επιπλέον κάθε χρόνο. Με τις πρόωρες αποπληρωμές εξουδετερώνουμε αυτή την άρκη από τώρα. Εξοικονομούμε περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από τόκους, δηλαδή τα μισά, και κλείνουμε οριστικά ακόμη μία κρεμότητα της κρίσης. Η βιωσιμότητα του χρέους συνδέεται μεσοπρόθεσμα με το δημοσιονομικό χώρο που έχουμε. Όσο δηλαδή μειώνουμε το χρέος, τόσο αυξάνουμε τις δυνατότητες να στηρίζουμε τους πολίτες και να ενισχύουμε την αξιοπιστία της χώρας. Η Ελλάδα πλήρωσε πολύ ακριβά την πρακτική του να μεταφέρει τα βάρη της στο μέλλον.

0: όταν πηγαίναμε, βάλει το original σάκι όταν πηγαίναμε μαζί στο σχολείο. Ουφ. Και ωραία, για... είναι συγκλονιστικό να περνάς έξω από τα σχολεία. Δηλαδή, αν δεν αισθάνεστε καλά, να βγείτε έξω από τα σχολεία, να περάσετε λίγη ωρίτσα, να καθίσετε να δείτε πώς πηγαίνουν τα παιδιά μας στο σχολείο.
1: Καθίσουνα στο διπλάνο φρανείο και όταν μου έδινες το βιβλίο μου λέγες αγαπώ.
0: Λοιπόν, ζήτησα από την κυρία Γεωργακούδη να ετοιμάσει με μοντάζ δηλαδή τα στιγμιότυπα αυτού του της διαβολοεβδομάδας, η οποία πραγματικά για τη Θεσσαλονίκη είναι συγκλονιστική, με τις αντιθέσεις, τις δυσκολίες, όλα μαζί. Είναι πολύ να είναι όλο μαζεμένο, αλλά είναι όμως κάτι. Τώρα που έφυγαν όλοι και μείναμε μόνοι μας, καταλαβαίνουμε και τη διαφορά. Είχε ένταση ρε παιδί, είχε ρυθμό, είχε ό,τι να είναι, είχε απρόσμενα, είχε... Βέβαια πολύ Star System δεν μπορώ να πω είχε ιδιαίτερο, να είναι καλά ο Ρέμος που ανέβασε λίγο κόσμο παραπάνω. Δεν είναι οι εποχές που έχουμε δύο μπουζούκια δυτικά και τρία ανατολικά στην περιοχή του αεροδρομίου. Αυτές τις μέρες Παρασκευό Σάββατα ήταν ο Βέρτης εδώ, είχαμε πολλές συναυλίες και δεν ξέρω ποιος άλλος. Χρήστο, ποιος άλλος τραγουδούσε?
2: Ο Βέρτης, ναι, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις? Τι κάνεις, γιατί?
3: Όλοι εδώ ήταν μαζί με το Ρέμο. Πού να πάνε τώρα?
0: Όχι, ας τη συναυλία. Συναυλία ήταν 10 λεπτά ο καθένας. Λοιπόν, ποια είναι η εμπειρία σου έτσι από τους τρεις μεγάλους?
3: Είναι ένας πίνακας πολυμορφικός, πολυεπίπεδος, και από τόσο που έχουμε ακούσει έχουμε και μια αδυναμία να τα συγκρατήσουμε όλα αυτά, οπότε είχες μια πάρα πολύ καλή ιδέα να τα συγκεντρώσουμε όλα μαζί και να τα θυμηθούμε.
0: Ήμουνα και στις τρεις ομιλίες και στις τρεις συνεντεύξεις τύπου. Με βγάλαν την πίστη. Τους παρακαλώ πάρα πολύ να μου στείλουν και μια αμοιβή ανάλογη, δηλαδή για υπεραπασχόληση, όχι. Και βλέπω τρεις ηγέτες οι οποίοι θα μπορούσαν να παίξουν και θα παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στην επόμενη φάση της πολιτικής μας ιστορίας, όπου θα κλείσει και αυτή η γενιά. Είναι οι πενιντάριδες. Ο Μητσοτάκης πάει για 58, πότε γεννήθηκε ο Μητσοτάκης, ο Δες πότε γεννήθηκε Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας άσπρισαν τα μαλλιά του, αδυνάτησε, άλλαξε πίστα. Είναι ένας ηγέτης απίστευτα ικανός, αφού κατάφερε να γίνει πρωθυπουργός, να χάσει, να πέσει το, να φύγει από το κόμμα του, να διαλυθεί το κόμμα του και να ξανασυστήσει κόμμα εξουσίας. Είναι μεγάλος μάγκας. Μεγάλος. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα από έτσι. Είναι μεγάλος. Τώρα, αν είναι αποτελεσματικός, αν είναι δίκαιος, αν είναι σωστός, αριστερός, δεξιός, αποτελεσματικός, παραμυθάς, αεριτζής και σωστός, αυτά θα το δούμε, ή ο καθένας βλέπει τα πράγματα όσο έχει. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει περάσει από τις συμπληγάδες. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι 10 χρόνια πιο μικρός από μένα, γεννήθηκε το 68. Ωραία. Ο κύριος Τσίπρας είναι πιο μικρός, γεννήθηκε το 74, είναι μικρός ο Τσίπρας. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι πιο μικρός από όλους, γεννήθηκε το 79. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ο πιο μικρός από όλους. Λοιπόν, ο Ανδρουλάκης πέρασε από συμπληγάδες. Δεν είναι τυχαίο που λέει έχουμε παράταξη, είμαστε κόμμα οργανωμένο, δουλεύουμε, κάναμε αντιπολίτευση με 30 βουλευτές, πατώσαμε τελείως, παρέλαβα ένα κόμμα στο μηδέν και ξυλοδαρμένο, γιατί λεφτά υπάρχουν, 40% πήρε ο Γιώργος όταν βγήκε το 9 και έπεσε στα σκατά του μνημονίου, ενώ της κατάρρευσης ελληνικής οικονομίας και των μνημονίων, και μετά πήγαμε τρικοματικές, Σαμαράς, Βενιζέλος. Όταν ο Ανδρουλάκης πήρε το κόμμα ήταν διαλυμένο. διαλυμένο, δεν ήξεραν πού να πάνε. Όλοι κοιτούσαν να πάνε στο Τσίπρα, μετά αργότερα κάποιοι πήγαν στο Μητσοτάκη και σήμερα είναι υπουργοί. Όχι λίγοι δεν κατηγορούν τυχαία η δεξιή το Μητσοτάκη ότι έχει πασοκοποιήσει τη Νέα Δημοκρατία. Άμα το δεις είναι μέσα. Μόνο ο Γιώργος δεν πήγε. Δεν έτοιμος ήταν. Λοφέρδος αυτά και τα λοιπά. Λοιπόν, είναι ικανός ο Ανδρουλάκης. Εγώ τον άκουσα. Δεν μ' άρεσε τόσο πολύ στην ομιλία του. Στη συνέντευξη όμως ήταν καλός. Και ας πάμε λίγο στα οικονομικά που μας ενδιαφέρουν.
4: Επαναφέρουμε τον 13ο μισθό σταδιακά στους δημόσιους υπαλλήλους. Θεσπίζουμε την αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, προστατεύοντας τον μισθωτό από την κρυφή φορολόγηση του πληθωρισμού. Αποκαθιστούμε πλήρως τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Επαναφέρουμε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον λοιπόν, ιδιωτικό τομέα.
0: Αυτό είναι από την ομιλία του. Θα τον ακούσουμε τον Ανδρουλάκη στην συνέντευξη τύπου που ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους. Θα τα ακούσουμε σε λίγο. Ο Ανδρουλάκης είναι ένας μπαρουτοκαπνισμένος. Το έχουμε έτσι, τρώει και ξύλο βέβαια από τα συντρόφια του. Φόρτωσε το κόμμα ο ίδιος βέβαια, το πήρε στις πλάτες του. Στη Θεσσαλονίκη είναι κακομιλημένος γιατί έμπλεξε με τους παλιούς. Και στο τέλος στη Θεσσαλονίκη Πασόκ δεν έμεινε. Ο τελευταίος που πήδηξε στην άλλη πλευρά ήταν ένας Αντώνης. Έτσι. Πήγε στην άλλη πλευρά. Αλλά για ακούστε τον λίγο.
5: Όλα είναι τεκμηριωμένα, συγκεκριμένα και κοστολογημένα.
0: Μάλιστα.
5: Και πάμε στη 13η σύνταξη. Η 13η σύνταξη, όπως την είχαμε ανακοινώσει ως μέτρο στις 17 παρεμβάσεις για το συνταξιοδοτικό, ήταν σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση το 27 και η δεύτερη το 30. Η πρώτη δόση λοιπόν σήμερα υπολείπεται από τις ανακοινώσεις Νέας Δημοκρατίας 60 εκατομμύρια ευρώ.
0: Λοιπόν, πλέει ο Ανδρουλάκης, καλά ρε μάγκες. Εδώ η Νέα Δημοκρατία αυτά που βάζει είναι ό,τι λέμε εμείς. Με διαφορά 60 εκατομμύρια. Τι μας λέτε τώρα, τι κοστολογούμε και τι δεν κοστολογούμε. Δεν είναι μαζεμένος ο Ανδρουλάκης στα οικονομικά. Δεν είναι χύμα. Καλός είναι.
6: Είναι πιο καλό, είναι πιο καλός από τον Τσίπρα.
0: Πιο καλός είναι, λες.
6: Είναι πιο καλός.
0: Στα οικονομικά, ναι.
6: Ναι, γιατί δεν βγάζει πια τη λογική των πυροτεχνημάτων. Δηλαδή, έριξε ο Τσίπρας πατριωτικός φόρος 1% πυροτέχνημα. Και είπε ο Ανδρουλάκης κάτι το οποίο είναι σωστό. Είπε ο Ανδρουλάκης ότι ο πατριωτικός φόρος είναι ο ΦΠΑ.
0: Επιστρέφουμε σε λίγο, Γκαρδάσια. Μισό λεπτό, λίγο να τα μετρήσουμε. Για να μην ανησυχείτε. Έχουμε ικανούς ηγέτες. Γυναίκα δεν βλέπω βέβαια. Γιατί η ζωή δέρνει τους πάντες, στο τέλος θα μείνει μόνη της. Κυρία Καριστιανού, δεν ξέρω αν θα καταφέρει να μπει στη Βουλή. Έχει φορτωμένο στην πλάτη της ένα μεγάλο φορτίο. Ανέλαβε μεγάλο έργο, βαρύ. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρει απέναντι στα τέρατα έτσι, και τους δράκους που έχει απέναντί της. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πάντως, βλέποντας τα πράγματα, τι λέτε, με αυτούς θα πάμε. Για μισό λεπτάκι λίγο. Μισό λεπτάκι λίγο. Όχι, όχι, ο δικός μας, ο Κυριάκος, έχει θυμώσει πάρα πολύ. Τον άκουσα στην εκπομπή που κάνει στο δικό του το σταθμό, στο Focus. Τον άκουσα δύο μέρες όσο ήταν εδώ. Πα φωτιά, φωτιά. Θα μας δει ο Κυριάκος. Γιατί δεν το ψηφίζουμε μερικοί. Γιατί έχει την εντύπωση ότι είμαστε αλλού. Είμαστε χαϊβάνια, ας πούμε, και δεν καταλαβαίνω και δεν ψηφίζουμε τον Κυριάκο. Είναι θυμωμένος λόγω Σαμαρά. Για να τα πούμε σε λίγο. Υπομονή.
7: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
8: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
7: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
8: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready τη Tetralux, χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra wide. Υπέρλευκο. Γεια σας.
9: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
10: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
11: Μα τι έκανες, το στόπ δεν το είδες?
12: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
11: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
12: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3747.
13: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
14: Μινάς Ιωάννης.
13: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
14: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
13: Με πολυετή εμπειρία.
14: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
13: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
14: Από πλακάκια,
13: κουφώματα,
14: είδη γήινης,
13: υδραυλικά,
14: χρώματα
13: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
14: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
13: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
14: Επίσημα,
13: μοναδικά,
14: με πολυετή εμπειρία.
15: Πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση συλλεύητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
16: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974-956-680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
17: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
18: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
17: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
18: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
17: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
18: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
17: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
18: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
17: Ηλεκτρικά παράθυρα.
18: Κλειδαριές.
17: Φωτισμός.
18: Μπαταρίες.
17: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
18: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
17: Τηλέφωνο 2323-111-410.
18: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
17: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
19: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
20: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
0: Τώρα που είμαστε μόνοι μας, ρωτώ το desk. Το desk, στα μέσα desk λέμε το γραφείο που υποτίθεται
2: κίνησης.
0: Ναι, γραφείο κίνησης, ας πούμε. Ρωτάω το desk, δηλαδή τις κυρίες Έγκερς, Γεωργακούδη, αναλόγως με τις βάρδιες. Τι έχει σήμερα, μου λέει, τίποτα. Πώς τίποτα, ρε παιδιά. Εγώ αισθάνομαι ότι έχουν κρεμάσει τα χέρια μου, δηλαδή. Και πού να πήγαινα και στα καλά. Τώρα μείναμε μόνοι μας.
6: Πήγαινες και στα καλά, θα είδες και 10 κουστούμια.
0: Απίστευτο, απίστευτο, απίστευτο. Λοιπόν, όλα καλά. Τώρα μείναμε μόνοι μας. Μπορείτε να μου πείτε γιατί τα μαζεύετε όλα μαζί? Τι αξία έχει αυτό το πράγμα όλα μαζί? Ωραία. Λοιπόν, δώσε εσάκι το τηλέφωνο. Εγώ θα σας μετρήσω λεφτά στην εξέλιξη μαζί με τον Δημήτρη, για να δούμε που πάμε. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ, καλημέρα. Λοιπόν, είναι μια γιαγιούλα, είναι μόνη της, θέλει να μου πει μια ιστορία. Λοιπόν, να καθίστε να την πούμε μια καλημέρα. Λοιπόν, γιαγιά, να σου πούμε μια καλημέρα. Πώς είναι το μικρό σου?
21: Εμένα ρωτάτε?
0: Ναι, εσάς ρωτάω.
21: Εμένα ρωτάτε?
0: Εσάς ρωτάω.
21: Ναι, είμαι η κυρία Μπουδούρη Λεμονιά.
0: Ναι, Λεμονιά.
21: Και για τη σημερινή μέρα.
0: Ναι.
21: Θέλω να σας πω 5 λόγια για την αγκή.
0: Δεν μπορώ όμως, γιαγιά. Ξέρεις τι πρέπει να κάνουμε? Να κάνουμε το εξής. Δεν μπορώ όμως, γιαγιά, δεν γίνεται. Λοιπόν, Σάκη, άκουσε λίγο τη Λεμονιά. Λοιπόν, θα την ακούσω εγώ εκτός αέρα. Έχει ανοιχτά το ραδιοφωνό της. Πόσοι άνθρωποι ζουν μόνοι τους, κλεισμένοι μέσα σε μια ιστορία πολλών δεκαετιών, στο τέλος μιας ολόκληρης ζωής. Σε αυτή τη μοναξιά των γερόντων μας, διότι αργά ή γρήγορα και ο Διαμαντίδης που το παίζει Τζόβενο και ο κύριος Μόσχης που το παίζει Σαραντάρης, ενώ είναι, πάει στα 60. Αργά ή γρήγορα θα βρεθούμε στην αρμονία, Σάκη. Και στην αμπονία.
2: Σαν λέξη ωραία ακούγεται πάντως.
0: Μισό λεπτό λίγο να ακούσω τη Λεμονιά.
22: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η Telekom υποστηρίζει την εκπομπή και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.

0: κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
1: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
2: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Στα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη θα βρείτε τα καλύτερα της εβδομάδας σε ασυναγώνιστες τιμές. Κιμάς ανάμεικτος ελληνικός, μόνο 9,60 το κιλό. Μπέλα τυροπιτάκια 800 γραμμαρίων, μόνο 2,45. Φίτνες δημητριακά ολικής 375 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Και Όλυμπος φυστικό βούτυρο, απαλό, 350 γραμμάρια, μόνο 2,49. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας smafrodite.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτόρια. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Τελείσετε και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο

0: @showroom.gr.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
3: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
6: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
5: νομική,
6: διοίκηση και οικονομία,
5: πληροφορική,
6: ψυχολογία,
5: αγγλική φιλολογία,
6: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
7: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
6: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
5: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
6: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
8: Καιρός για διασκέδαση πολλών αστέρων στο καζίνο Πόρτο Καράς. Με νέα σλότς, καθημερινές εκπλήξεις και τη μεγάλη κλήρωση Grand Draw στις 19 Σεπτεμβρίου. Η δράση δεν σταματά ποτέ. Ζήσε την ένταση, την ατμόσφαιρα και το αδελείωτο παιχνίδι στο καζίνο Πόρτο Καράς. Καζίνο Πόρτο Καράς. Εκεί όπου η διασκέδαση ανεβαίνει επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το 3.

0: Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
1: Ώρα για τη μεγάλη κλήρωση του Regency Casino Θεσσαλονίκη που χαρίζει ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
2: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
3: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
2: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
3: Για ποιο αυτοκίνητο?
2: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
0: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
5: Το έμαθες? Μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες στάνταρ.
6: Εννοείς για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, ταξί, φορτηγά?
5: Ναι, μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες.
6: Και για λεωφορεία, UPS, περονοφόρα, ανυψωτικά?
5: Μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες, λέμε. Τι δεν καταλαβαίνεις? Σε όλες τις μπαταρίες. Πήγαινε Standard Battery. Τώρα.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
8: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
10: Διζυγλικινικό.
9: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors.
9: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Έχετε επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία και θέλετε να την αναπτύξετε? BSS, Building Solid Success, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Με εμπειρία 25 χρόνων παραμένουμε δίπλα στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία. Ολοκληρωμένο δίκτυο γραφείων σε Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα, Βόλο και στη Θεσσαλονίκη, Στέλιο Καζαντζίδη 47 Θέρμη. Ενημερωθείτε σήμερα για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ της περιφέρειας. bssplus.gr. Τηλέφωνο 2310-5126-01.
14: Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Πώς έχει ο μήνας σήμερα? 14, είναι νωρίς ακόμα, ναι. Είναι νωρίς, μη βιάζεστε. Καλοκαιράκι ή μη καλοκαιράκι έχουμε. Βροχές θέλουμε και βροχές φυσιολογικές. Νερά δεν υπάρχουν, παιδιά, νερά. Τα κλαίμε. Και βενζίνη δεν υπάρχει και πετρέλαιο. Α, αυτό είναι ένα θέμα. Και αέριο δεν υπάρχει. Και μόλις αρχίσουν να δουλεύουν οι καυστήρες, θα κλάψουμε όλοι μαζί. Ο Τραμπ επιμένει. Φωνάζει το Ζελένσκι, του λες μη χτυπάς δίζελ. Εγκαταστάσεις δίζελ, μη χτυπάς. Ο πόλεμος. Ρε που μπλέξαμε. Είναι τρελός ο κόσμος και μέσα αυτόν πρέπει να ζήσουμε. Τόσο τρελός που... Ας κάνουμε λίγο κουτσομπολιό πριν πάμε στα πολιτικά.
15: Πρέπει να πάμε και στα οικονομικά, έτσι.
14: Είπαμε, θα πάμε στα οικονομικά, αλλά είπαμε. Τρεις μονομάχοι στην αρένα του Κολοσσιαίου. Η Κολοσσαίου, ποιο είναι το σωστό, Σάκη?
16: Κολοσσαίου.
14: Σίγουρα.
16: 1000%.
14: Χίλια. Είναι ξένη λέξη, έτσι. Το Κολοσσιαίου σημαίνει κάτι πολύ μεγάλο. Το Κολοσσαίου είναι, ναι. Πώς είναι στα λατινικά, έκανες και λατινικά?
16: Όχι.
14: Εμείς κοντέψαμε να κάνουμε, αν πήγαινε στο... πήγε στο πρακτικό, κατάλαβες. Λοιπόν, οι τρεις μεγάλοι. Αυτοί είναι, παιδιά, με αυτούς θα παλέψουμε. Μητσοτάκης, κρατεός, δυνατός, ωραίος. Άμα το δείτε πώς πήγε στο... Καστελόριζο, και έκανε πολύ καλά που πήγε στο Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός, και στα φυλάκια μας σε στρογγύλη καιρό. Οι Τούρκοι φωνάζουν, αναμένουμε κινήσεις και από τις δύο πλευρές, και από την Τουρκία ίσως μέσα στον Οκτώβριο να έχουμε το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας να πηγαίνει στην Τουρκική Βουλή και έχουμε θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Εμείς από την άλλη μεριά, αν η κυβέρνηση θέλει να πατάει στα πόδια της, πρέπει να ρίξει το καλώδιο, να ανοίξει πόρτα στην Κάσο με τους Γάλλους. Έτσι η επόμενη φάση με την αναστάτωση και τα σύννεφα τα βαριά της γεωστρατηγικής στην ευρύτερη περιοχή, νομίζω ότι θα τα παίξουμε όλα μαζί. Γι' αυτό προσέξτε τους τρεις. Οι άλλοι θα πάνε από πίσω ουρά και ενδεχομένως να βοηθήσουν. Δέστε πώς θα βοηθήσουν οι άλλοι.

0: πόρεμος με το δικό μας τον Αρναούτογλου επί σκηνής, αφού έβγαλε ο Ρέμος από πάνω του εκείνο το άσπρο το κουστούμι, λες, το αφήνει μουστακάκι. Τι να τις κάνω, αφού τρελαίνονται οι ρεμίτσες, τρελαίνονται. Τι να κάνω, αφήνει μουστάκι ο Ρέμος. Α, αφήνει μουστάκι ο Ρέμος, ρε κορίτσια, και εμείς αφήσαμε μουστάκι, αλλά δεν μας δίνετε σημασία. Τέλος πάντων, τι να πεις, μπορείς να πεις. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Τα κανάλια παίζουν τρεις μέρες μαζονάκι, λες και μόνο ο Μαζονάκης πέθανε. Εμείς δεν πεθαίνουμε. Είναι απίστευτη. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτή η νεκρο... Τι να πω, δεν θέλω να προσθέσω τίποτα άλλο. Και απορώ πως οι συγγενείς του Μαζονάκη δεν λένε να σταματήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή προσβάλλει τον ίδιο τον νεκρό. Αυτό το πράγμα προσβάλλει τον ίδιο τον νεκρό. Μέρα νύχτα, μέρα νύχτα, μέρα νύχτα. Και εμείς πεθαίνουμε. Έλεος. Λοιπόν, αστιάκια τώρα, παιδιά. Ο Αντώνης, αφού έβγαλε το άσπρο στις συναυλίες, δεν πας σαν γαμπρός. Αλλά αυτό είναι θέμα αισθητικής. Μετά έβαλε ένα ωραίο μαύρο, μια χαρά κτλ. Λέει ο Αντώνης, ακούστε τώρα ξυπνάδες που λέγονται με απίστευτη ευκολία. Δηλαδή το χιούμορ είναι ταλέντο, ξέρετε. Λέει λοιπόν ο Αντώνης.
1: Τι έμαθα.
0: Ο Αντώνης.
2: Ένα πολιτικό πρόσωπο να έκανε εδώ. Μόνο ένας. Ποιος?

0: Αφροδίτη, όπου κι αν είσαι, πρέπει να σου πει.
1: Λοιπόν, καλή την Αφροδίτη. Ναι, και λέει η Αφροδίτη. Περίμενε, μέσα στο αυτοκίνητο. Είναι στη θέση του οδηγού αυτή. Κάνει ανάρτηση στη θέση του οδηγού. Είναι βαμμένη στο φουλ. Έχει φτιάξει και τα φρύδια της. Έτσι. Φοράει ένα make-up φουλ. Δεν ξέρω αν είναι φίλτρο αυτό, ρε, εσείς κορίτσια. Κάποια στιγμή κοιμόμαστε και μαζί το βράδυ και ξυπνάμε μετά. Έλεος πια. Αυτή η αποδόμηση του πρωινού είναι μια κατάρρευση μιας εικόνας, μιας νύχτας που έμοιαζε με παράδεισο, ενώ βγαίνουμε στη λαϊκή μετά, καταλάβατε. Δηλαδή έχει μια διαφορά το θέμα. Λέει λοιπόν ο Αντώνης κάτι πολύ ωραίο. Μαζί του είναι και ο Αρναούτογλου.
0: Πολιτικό πρόσωπο να έκανε εδώ, μόνο ένας. Ποιος? Μόνο η Λατινοπούλου θα.
1: Μόνο ένας πολιτικό πρόσωπο, Αντώνη.
0: Είναι με τους Gypsy Kings, δηλαδή μόνο αυτοί θα μπορούσαν.
1: Ναι.
0: Θα τέτοια σε πιστεύω. Η Αφροδίτη, όπου κι αν είστε, πρέπει να σπουδάσουν Αντώνη.
2: Αντώνη. Ναι, και... θα ήθελα να ήμουν εκεί, αλλά δεν ήρθα ως ένδειξη διαμαρτυρίας γιατί το συγκρότημα ονομάζεται Gypsy Kings. Εάν λεγόταν Ρωμά Kings ή αν με το ονομαστεί σε Ρωμά Kings, με πολύ χαρά να έρθω. Μη μας
1: λοιπόν, αυτό το Kings είναι λίγο ποντιακό και είναι ωραίο, μου άρεσε πιο πολύ από όλα από οτιδήποτε είπε η Λατινοπούλη. Δεν μου λέτε ρε κορίτσια, τι κάνετε με τα χίλια? Και δεν είναι τίποτα. Κολλάνε και οι μικρές και δεν μαζεύονται και τα 16χρονα. Τέλος μάλλον. Τέλεια, χιουμοράκια, αστιάκια. Πολύ ωραία, εγώ όμως θέλω να σοβαρευτώ λίγο γιατί ο Διαμαντίδης φωνάζει και θέλω να θυμίσω στον Αντώνη μία από τις πολύ καλές του στιγμές με τον Κώστα Χατζή, τον οποίο φιλοξένησε στην συναυλία. Εδώ θα θυμηθούμε μια, έτσι, μια από τις καλύτερες στιγμές σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι, σας το χαρίζω. Σε αυτό το πρωινό της Δευτέρας που ο μήνας πήγε στη μέση, το φθινόπωρο έρχεται και ο Διαμαντίδης κουνάει το χαρτί του λογαριασμού του φυσικού αερίου.
3: Στάσου που πας, δεν είναι τα χέρια σου αδιανά. Κοίταξε, μια ζωή κρατάς. Στάσου που πας, στάσου που πας, σαν το τυφλό στα σκοτεινά.

σου που πας. Μεγαλύτερο καρδιά σου και με ένα γεια σου δεν ξεχωλάς. Στα σου που πας, στα σου που πας. Σαν το χαμίνι στο δρόμι, νομίζεις πέτρα πως κλωτσάς. Σταματά άνθρωπο πατάς, σταματά.

0: ειδήσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
2: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
3: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
2: Car Service Νούλης.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
2: BMW,
3: Mini Cooper,
2: Volvo,
3: Volkswagen,
2: Audi,
3: Seat,
2: Skoda.
3: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
2: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
3: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
2: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
3: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
2: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
3: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
2: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
3: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
2: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
3: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
2: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
3: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
2: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου, στο Πετρίτσι.
3: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
4: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
5: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
4: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
6: Φιλενάδα, τα σχολεία ξεκίνησαν.
7: Και μαζί η λίστα για τα ψώνια με τιμές θαύμα στο Γκάντζα.
6: Λουμίδης καφές 96 γραμμάρια, μόνο 2,17. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,60. Αυγά εξάδα μαμτζέρι, τα μεγάλα, μόνο 1,80. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά. Αλτέρα φασολάκια στρογγυλά, 900 γραμμάρια, μόνο 1,64.
7: Βέρο, μαλακτικό ρούχουν, 3 λίτρα, μόνο 3,65. Και Essex, υγρό πλυντηρίου, 45 μεζούρες, μόνο 4,74.
6: Ευτυχώς, από εβδομάδα αναλαμβάνει η άλλη γενιά τα ψώνια.
7: Το παιδί,
6: μαζί με τη γιαγιά.
7: Καλά θα πάει αυτό.
6: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
7: Τιμές θαύμα για όλους.
8: Και φέτος, ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
9: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
8: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
9: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
8: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
9: 355-54.
10: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κράφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498. Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς.
11: Χρώματα εσωτερικής χρήσης. Χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά. Μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο Χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 24 69. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
12: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 23 23 0 25 148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
13: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
14: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
15: Τι λέω, Σπορτέρια, έτσι δεν είναι? Νομίζω ήταν χορηγός, μεγάλος χορηγός. Να τους ευχαριστήσουμε διότι ανέβασαν ένα γεγονός. Παρόλες τις διαφωνίες που υπήρχαν, γιατί εγκλωβίστηκε το άγαλμα, η εικόνα του αγάλματος με τη διάτριτη LED οθόνη όμως ήταν καλή στο τέλος. Το υπόλοιπο άστο, ήταν ένα παραπανήσιο πράγμα. Θα μπορούσε η εξέδρα να στηθεί αλλού. Εντάξει. Και δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα, θα χαιρόμασταν όλοι μαζί. Οφείλουμε λοιπόν στον Αντώνη το Ρέμο να του πούμε συγχαρητήρια για την οργάνωση. Έφερε ένα μεγάλο γεγονός ο ίδιος. Μπορεί αυτό να έχει ένα μεγάλο πιάσιμο, αλλά δεν πειράζει, του αξίζει μέχρι σε κάποιο σημείο. Θα τον παρακαλέσω να μην αφήσει μουστάκι. Και όταν κάνει συναυλίες να μην φοράει γαμπριάτικο. Αλλά αυτά είναι ψιλολόγια και είναι και θέματα αισθητικής. Έκανε μεγάλη προσπάθεια, μάλωσε μαζί μου, δηλαδή μάλωσε, παρεξηγήθηκε, γιατί βάλαμε εκείνο τον Κυριούλη, όπως μου είπανε μερικοί. Τι να σας πω δηλαδή τώρα, τι θα πει Κυριούλης? Επειδή έπαιξε το rfs.gr μια συνέντευξη με το ποδήλατο ένας κύριος. Λέει, ρε παιδιά, τι είναι αυτό που κάνετε τώρα, λέει, γιατί το άγαλμα? Οι Αθηναίοι παρεξηγήθηκαν. Ρε παιδιά, δηλαδή στα χωριά εμείς δεν έχουμε αντί να πούμε κάτι, δηλαδή. Τέλος πάντων, έληξε, ήταν καλό. Είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα για ένα μεγάλο γεγονός την περίοδο της έκθεσης. Μεγάλο γεγονός. Μεγάλο. Μεγάλο γεγονός. Όχι τσιγκερίκι μπικιμπό. Συναυλίες στο θέατρο Γης, δάσους, εντάξει. Μεγάλο γεγονός. Και αυτό πρέπει να το σκεφτεί η οργάνωση. Και είναι πόλη, είναι έκθεση και είναι και περιφέρεια που έχει λίγα λεφτάκια και τα κάνει και εκείνη την ριντάχτα, πολιτισμό στο Επταπύργιο ή καπαλού, όλα χρειάζονται. Αλλά θέλει τους Αθηναίους να τους την πούμε με μια μεγάλη συναυλία, ανοιχτή, ελεύθερη. Πώς θυμάστε, είστε στο λιμάνι Γιούτου, θυμάστε, μεγάλη συναυλία, μεγάλο πράγμα. Που σημαίνει οργάνωση από καιρό και όλα τα υπόλοιπα. Χορηγοί υπάρχουν, λεφτά βάζουν. Πώς λέει ο Τσίπρας, φορολογήσω. Ας βάλουν οι μεγάλοι, βγάζουν. Οι τράπεζες, παιδιά, οι τράπεζες, παιδιά, οι τράπεζες. Οι ενέργειες. Έχουν λεφτά οι Αθηναίοι. Τα στοίχημα. Εσείς που παίζετε στοίχημα και θα δείτε ότι αυτοί που έχουν λεφτά και ξοδεύουν λεφτά σε διαφήμιση, το είδατε χθες στον αγώνα Άρης, ΠΑΟΚ Άρης. Δεν είναι, σε μεγάλα. Στοίχημαν, μπέτ, αυτά όλοι μαζί έχουν λεφτά. Μην είστε κορόιδα. Θα βάλουμε το άγαλμα όμως πλάγια, έτσι, όχι μέσα. Για να μπλέξουμε δεξιά και αριστερά, να έχουμε καμιά ιστορία. Αυτά. Ορίστε, κύριε Διαμαντίδη, πάμε σε διάλειμμα.
16: Απλά να πούμε ότι τα μεγάλα γεγονότα καλό θα είναι να γίνονται θεσμοί. Γιατί?
15: Σταθερά.
16: Ακριβώς, σταθερά γεγονότα τα οποία να είναι σε μία περίοδο του χρόνου, διότι έτσι ο τόπος αποκτά ένα ορόσημο μέσα στο 12μηνο ακόμα. Αυτό έχει ανάγκη η Θεσσαλονίκη. Δεν έχει ανάγκη πυροτεχνηματικών εκδηλώσεων. Έχουμε ανάγκη σταθερών εκδηλώσεων μεγάλου βεληνικούς που να μπορούν να προσελκύουν επισκέπτες από το εξωτερικό. Το πόσημα χρειαζόμαστε και ορόσημα. Αυτά χρειάζονται οι πόλεις για να μπορούν να αποτελούν προορισμούς. Έτσι το λέω, γιατί υπάρχουν πόλεις του εξωτερικού που έχουν το πόσημα και ορόσημα πολύ ανεπτυγμένα. Δεν θέλουμε, έκανα σήμερα μια συναυλία για τον οποιοδήποτε καλλιτέχνη και θα ξανακάνω σε 10 χρόνια. Όχι, μπορείς να κάνεις μια φορά το χρόνο. Αυτό έχει αξία για την πόλη.
15: Ναι. Σκέψου δηλαδή, βέβαια ο καιρός έχει και αυτό στα κόλπα του, αλλά σκέψου αυτή τη συναυλία να την κάναμε αυτό το Σάββατο. Γιατί όλα μαζί? Θα μου πεις, τι να τους πούμε? Να τους πει ο Δήμαρχος, δεν το δίνω. Χρειάζεται... τον Αλέξανδρο. Το δίνω 18 του μηνός.
16: Χρειάζεται συνεννόηση. Χρειάζεται συνεννόηση.
15: Κατάλαβες τι εννοώ?
16: Ναι, ναι.
15: Έτσι.
16: Συνεννόηση χρειάζεται.
15: Θέλει, σκεφτείτε το. Ξέρω ότι ακούνε άνθρωποι το πρωί που είναι της δουλειάς και το αντικειμένο και πάμε σε... Μαζέψτε τώρα, ετοιμαστείτε για λεφτά. Ποιος δίνει περισσότερα και ποιον εμπιστευόμαστε. Καλή σας μέρα.
17: Χορηγός της εκπομπής και η Οτέκο, που παραμένει ανάμεσα στα κορυφαία κταίω της Ευρώπης. Γιατί διαθέτει άριστη εξυπηρέτηση, φιλικό περιβάλλον, άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, τηρεί όλα τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας και φυσικά διαθέτει τη γνωστή πρωτοποριακή υπηρεσία delivery. Έρχεται, παίρνει το όχημα από το χώρο σας, το περνάει τεχνικό έλεγχο και το επιστρέφει on time. Ο Τέκο, πρώτη πακταίου που λειτουργούν καθημερινά και Σάββατο δίπλα στο Mediterranean Cosmos. Για ραντεβού, οτέκο.gr.

0: χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος δικονομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έχετε να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Σχολικά, Μαλλιάρης Παιδεία.
7: Τώρα, όλα τα σχολικά είδη και βιβλία στις καλύτερες τιμές.
6: Μαλλιάρης Παιδεία. Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
7: Με αγορές από 75 ευρώ, σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
8: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
9: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
8: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
10: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
11: Για να φτάσει ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
12: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
17: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
18: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
17: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
19: Λοιπόν, είμαι έτοιμος. Και για τις τέσσερις.
20: Τέσσερις. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
19: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις τέσσερις εποχές.
20: Α, είπα κι εγώ.
17: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
21: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα. Υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
22: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
0: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο Enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
2: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
23: Ανακύκλωσε και κέρδισε άμεσα μετρητά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Από το 1999 κοντά σε ιδιώτες, επαγγελματίες αλλά και στο δημόσιο με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντολογικές άδειες. Οι καλύτερες τιμές χαλκού, σιδήρου και υπόλοιπων μετάλλων και με δωρεάν μεταφορά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Καθηγητή Ευρυγέννη 15. Τηλέφωνο 2310-327-618.
24: Η Παρασκευάς Πέτρος Ίκε μεγάλωσε. Σας περιμένουμε και στις νέες μας εγκαταστάσεις ΒΠΕ Νέας Ρεδεστού. Τηλέφωνο 2312-31-6794.
25: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
26: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
27: Τάκι, καφέ.
28: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
27: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barone Arabica 100% των for All.
28: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
26: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
29: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
30: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη στη Νίκαια, στον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε. Στη μία το μεσημέρι, εξόδιος ακολουθία. Η ταφή θα γίνει στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Την ίδια ώρα οι γιατροί θα οδηγούνται στον ανακριτή για την απολογία τους, βαρύνονται με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Παγκόσμια ανησυχία για τις τιμές των καυσίμων. Εκτινάσονται οι διεθνείς τιμές εν μέσω κλιμακούμενης έντασης στον Περσικό κόλπο. Το Brent φτάνει αυτήν την ώρα τα 107 δολάρια το βαρέλι. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στη χώρα μας είναι πάνω από τα 2,10 ευρώ το λίτρο. Τα 120 δολάρια το βαρέλι δεν αποτελούν πλέον θεωρητικό επίπεδο. Η Goldman Sachs εκτιμά ότι ένα σημαντικό σοκ στην προσφορά θα μπορούσε να οδηγήσει τον Brent σε αυτά τα επίπεδα. Σήμερα επρόκειτο να πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων των χωρών του κόλπου και του Ιράν για τα στενά του Ορμούζα, αλλά αναβλήθηκε. Ανησυχία και για το φυσικό αέριο εν ώψη του χειμώνα. Την περασμένη εβδομάδα η τιμή έφτασε σε υψηλό τριετίας. Η ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου οδεύει προς το χειμώνα με ασυνήθιστα χαμηλά αποθέματα, σύμφωνα με αναλυτές. Σήμερα οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης είναι πληρωμένες κατά περίπου 67% έναντι εποχικού μέσου όρου 83%. Να σταματήσει να πλήττει τις πετρελαϊκές υποδομές της Ρωσίας, κάλεσε το Ζελένσκι ο Αμερικανός πρόεδρος. Υπάρχουν και άλλοι στόχοι, προκαλεί έλλειψη καυσίμων που πλήττει τον κόσμο, ανέφερε. Εβδομάδα δημοσκοπήσεων με φόντο την παρουσία των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ. Μισή μονάδα τσίμπησε η Νέα Δημοκρατία στη μέτρηση της προράτα για την εφημερίδα των συντακτών. Συγκεντρώνει 25,5% στην πρόθεση ψήφου. Μία μονάδα πάνω η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 16,5%, ενώ το ΠΑΣΟΚ καταγράφει άνοδο μισής μονάδας με ποσοστό 9%. Η Ελληνική Λύση βρίσκεται στο 8%, το ΚΚΕ στο 6%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 4,5% και η Πλεύση Ελευθερία στο 3,5%. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί στο 1,5%. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση στις εκλογές, τόνισε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απέρριψε ότι θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, ξεκαθαρίζοντας πως η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη. Επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον ότι σχεδίασε τη διάλυση της αντιπολίτευσης. Υποσχέθηκε επαναφορά 13ου μισθού στο δημόσιο και επαναφορά 13ης σύνταξης. Για ψευδεστήσεις και δανεικά έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Για κοστολογημένο πρόγραμμα έκανε λόγο χθες, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
1: Η 13η σύνταξη, όπως την είχαμε ανακοινώσει ως μέτρο στις 17 παρεμβάσεις για το συνταξιοδοτικό, ήταν σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση το 27 και η δεύτερη το 30. Η πρώτη δόση λοιπόν σήμερα υπολείπεται από τις ανακοινώσεις Νέας Δημοκρατίας 60 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η δημοσιονομική πραγματικότητα. 13ος μισθός. Έχουμε δεσμευθεί ότι θα δοθεί σταδιακά. Το κόστος είναι 1.270.000.000. Το ΕΚΑΣ είναι 540 εκατομμύρια. Η εισφορά αλληλεγγύης είναι ουδέτερο μέτρο. Μιλήσαμε για τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Αυτό δεν είναι ένα σταθερό μέτρο. Είναι ένα μέτρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιόδους που κλιμακώνεται η ακρίβεια. Είναι όλα κοστολογημένα, συγκεκριμένα.
0: Μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε από το Καστέλο Ριζό ο Πρωθυπουργός.
2: Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο όμως, θα το ξαναπώ, να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο. Το μήνυμα που εκπέμπει η Μεγίστη έχει τη δικιά του ξεχωριστή σημασία, γιατί το έδαφος της είναι και ευρωπαϊκό έδαφος. Αποτελεί συνεπώς έναν εμβληματικό τόπο για να διατυπωθεί η πρόθεσή μας για ένα μέλλον ειρήνης, με κλειστές τις πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις.
0: Να δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, κάλεσε τον Πρωθυπουργό Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας σε ερώτηση του Ραδίου Θεσσαλονίκη.
1: Όταν ξεκινάς ένα τέτοιο έργο, ένα ακριβό έργο, με χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου, του Κύπριου φορολογούμενου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει σχεδιάσει την ολοκλήρωσή του από την αρχή μέχρι το τέλος, ειδικά όταν συνδέεται με τον σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Δεν το έκανε αυτό η κυβέρνηση. Είναι προφανές. Και αυτό δείχνει τον ερασιτεχνισμό και την έλλειψη σοβαρότητας στη διαχείριση ενός πολύ σημαντικού έργου.
0: Κηρύχθηκε δραπέτης ο Αλκέτ Ριτζάι, δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού, έπρεπε σήμερα το πρωί να επιστρέψει έπειτα από ολιγοήμερη άδεια. Φέρεται να εμπλέκεται στους πυροβολισμούς σε beach bar στην Ανάβησο. Ανθρωποκυνηγητό από την αστυνομία για τον εντοπισμό του. Ληστεία σε βενζινάδικο σημειώθηκε γύρω στις 4 τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, λίγο μετά την αερογέφυρα Σταυρούπολης. 4 οι δράστες έφτασαν με αυτοκίνητο, οι 3 κατέβηκαν και με την απειλή τσεκουριού και με τη χρήση λωστού αφαίρεσαν 500 ευρώ. Ο υπάλληλος τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
3: Καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, τώρα μόνο 29,90. Ακόμη, Νεσκαφέ Αζίρε Εσπρέσο 95 γραμμάρια, μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Οτοβιζιόν. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Γενικά εθρίος ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας με ηλιοφάνεια και λίγες παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι. Στην Ανατολική Μακεδονία και στη Χαλκιδική υπάρχει πιθανότητα να βρέξει. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη καλός ο καιρός, η άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης έως 29 βαθμούς.
1: Καιρός για διασκέδαση πολλών αστέρων στο καζίνο Πόρτο Καράς. Με νέα σλότς, καθημερινές εκπλήξεις και τη μεγάλη κλήρωση Grand Draw στις 19 Σεπτεμβρίου. Η δράση δεν σταματά ποτέ.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Syndicate.
3: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
4: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
4: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
5: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
6: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηρακλή Εσερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
5: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
6: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
5: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
6: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
5: AutoCars Κουρτέσης.
6: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
5: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
6: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
7: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972-848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
8: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
9: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 23 25 0 22 744.
10: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
11: Εμείς θα σε ενημερώσουμε
12: για την καλύτερη.
10: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
11: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
10: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
11: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
10: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
11: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
10: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
12: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
13: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
12: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
13: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
12: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ικασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
13: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας με διαφορά.
12: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. 10 και 11 παρα 25. Κύριε Διαμαντίδη, είστε έτοιμος λίγο να παίξουμε τους τρεις μεγάλους? Έτοιμος. Είστε έτοιμος?
1: Τους μάγους με τα δώρα.
0: Δεν είναι μάγοι με τα δώρα, θα τα δώσουν. Εγώ τους εμπιστεύω, τους πιστεύω και τους τρεις. Τώρα το ποιον εμπιστεύομαι είναι μια άλλη ιστορία. Πιστεύω ότι θα προσπαθήσουν. Άντε, συνταξιούχοι, έρχεται με Μητσοτάκη σίγουρα δώρο σε όλους τους συνταξιούχους, ένα πεντακοσάρικο τώρα το Νοέμβριο. 500 ή 400?
1: Για 500, είπε.
0: Είπε για 500, είσαι σίγουρος?
2: Ύστερα από 15 χρόνια και από το 2027. Το τονίζω. Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημόσιους υπαλλήλους.
0: Μικτά. Εύρε τσιγκούνι Μητσοτάκη, βρε καβούρια έχει στην τσέπη σου. Είχε πει ένα συγκλονιστικό, είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν έχω. Και το είπε με έναν τρόπο απίστευτο. Θα σας πω, θα σας το μεταδώσω σε λίγο. Άρα οι συνταξιούχοι φέτος τι θα πάρουν από το Μητσοτάκη?
1: Έχουν ένα πλαίσιο των ετήσιων αυξήσεων που ενισχύεται. Θα πάει τώρα τα 400 ευρώ καταβλητέα κάθε Νοέμβριο, είναι αυτό από φέτος, χωρίς εισοδηματικά επιπτωσιακά κριτήρια. Έχουν την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.
0: Όχι, σε παρακαλώ. Μη ζαλίζεις με διάφορα.
2: Αυτά. Η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται πρώτον πια σε όλους άνω των 65 ετών, αλλά και το ύψος αυξάνεται αμέσως από τα 300 ευρώ στα 400 ευρώ καθαρά.
0: Έβρε μια Μαντίδη, δεν πήγε στο Μητσοτάκη. Δεν σου είπα, από 300 στα 400. Όλοι οι συνταξιούχοι Νοέμβριο 400. Καθαρά αυτά, έτσι.
1: Καθαρά, εντάξει.

Μεταφερόμαστε στις Σκουριές, όπου το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού περνά στην παραγωγή, έχοντας σχεδιαστεί με σύγχρονες τεχνολογίες και υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα. Στην πράξη, σχεδόν όλο το νερό επαναχρησιμοποιείται. Περιορίζεται η επιφάνεια που απαιτείται για τη δραστηριότητα και η λειτουργία παρακολουθείται διαρκώς σε πραγματικό χρόνο από την ποιότητα αέρα και νερού έως τον θόρυβο. Παράλληλα, η απομακρυσμένη εξόρυξη ενισχύει περαιτέρω την ασφάλεια, αποδεικνύοντας ότι η σύγχρονη εξόρυξη μπορεί να γίνεται υπεύθυνα και με διαφάνεια. Πραγματικά είναι πολύ

0: Οι συνταξιούχοι θα πάρουν 400 ευρώ το Νοέμβριο. Πάνω από 65 όλοι. Αφορολόγητο. Δηλαδή δεν είναι καθαρό. Όχι αφορολόγητο, καθαρό. Του χρόνου, αν η Νέα Δημοκρατία γίνει κυβέρνηση, υπόσχεται ότι θα δώσει μόνιμα 500 από εκεί και μετά.
1: Μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων. 500.
0: Ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης λέει, Σάκη, ότι 13η σύνταξη, προφανώς τα Χριστούγεννα, έτσι, αυτό θα αντικαταστήσει το δώρο του Πάσχα του Χριστουγέννων.
2: 13η σύνταξη, όπως είχαμε ανακοινώσει ως μέτρο στις 17 παρεμβάσεις για το συνταξιοδοτικό, ήταν σε δύο δόσεις.
0: Εντάξει, το πιάσαμε αυτό. Λέει ο... Και εγώ δίδω, αλλά σε δύο δόσεις, σε 13η.
2: 13η σύνταξη, όπως την είχαμε ανακοινώσει ως μέτρο στις 17 παρεμβάσεις για το συνταξιοδοτικό, ήταν σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση το 27 και η δεύτερη το 30.
0: Μάλιστα, ωραία. 27 και 30 ο κύριος Ανδρουλάκης. Μην νομίζετε δηλαδή ότι αυτός δίδει. Και αυτός είναι περίπου δίδει. Και ο κύριος Τσίπρας,
3: κατώτατος μισθός στα 1000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1800 ευρώ στο τέλος τετραετίας.
0: Για τη σύνταξη.
3: Το δεύτερο μέτωπο είναι στο ΡΑΦ. Μειώνουμε λοιπόν τον φόρο προσθέμενης αξίας το 6%.
0: Όχι, όχι, όχι, άστο να το δούμε λίγο, να το βρούμε μισό λεπτάκι λίγο για να έχουμε μέτρα με ίδιο που παρονόμαστε. Και κυρία Καρακλά, καλημέρα σας.
4: Καλή σας μέρα.
0: Σε τι οφείλουμε την παρουσία σας στα μικρόφωνα εδώ του Γυμνασίου Αρένων?
4: Καταρχάς θέλω να σας ευχηθώ καλή εβδομάδα. Επίσης χρόνια πολλά στο Σταύρο και στη Σταυρούλα που γιορτάζει σήμερα. Σήμερα είναι μεγάλη γιορτή του Τιμίου Σταυρού.
0: Να ευχηθούμε χρόνια πολλά. Πρώτα απ' όλα στο φίλο μου το Σταύρο στη Λίμνο. Ο Σταύρος ακούει αυτή την ώρα. Σταύρο μου, καλημέρα, χρόνια πολλά. Θέλω να πάρω το αεροπλάνο, να έρθω δύο μέρες εκεί, να ησυχάσω το κεφάλι μου και να κοιτάω τη θάλασσα και να παίζω μουσική για μένα. Σταύρο, χρόνια πολλά. Ποιος άλλος Σταύρος είναι? Ο Σταύρος ο Γιουμίδης, ο συνεργάτης μας. Ο Σταύρος ο Μύθος, τον ερωτικό. Σταυρούλα, είναι καμιά Σταυρούλα Σταύρος? Για πάρτε, για ρίξτε κανένα τηλεφώνημα. Και γιατί είναι η Θεοδώρα τώρα εδώ, έτσι? Για ακούστε.
4: Γιατί μεταξύ άλλων ξεκίνησε και η νέα σχολική χρονιά. Και εδώ θα χρειαστούμε τη βοήθειά σας. Γνωρίζετε όλοι ότι φροντίζουμε οικογένειες με όποιον τρόπο μπορούμε. Παιδιά, οικογένειες με παιδιά. Έχετε βοηθήσει εσείς στην ουσία τη στηρίζετε αυτές τις οικογένειες. Και βρίσκομαι εδώ γιατί θα ήθελα ένας κάποιοι από εσάς να αναλάβετε τα σχολικά. Τι εννοώ σχολικά? Αναφέρομαι στη λίστα που έχει δώσει η δασκάλα. Μιλάω για 4 παιδιά, τα 3 είναι αδέρφια, ηλικίες 12, 10 και 7 ετών. 4 παιδιά, κορίτσια και αγόρια, και θέλω ένας από εσάς, ο κάθε ένας μάλλον από εσάς, 4 ακροατές, ακροάτριες, να αναλάβουν και από ένα παιδί τα σχολικά που ζήτησε η δασκάλα. Υπάρχει λίστα, λέει, θέλω 50 τετράδια κίτρινου χρώματος, θέλω 30 τετράδια, θέλω θέλω μπογιές συγκεκριμένες, θέλω μολύβι συγκεκριμένο, τα λέει, τα διευκρινίζει, θέλω φακέλους με κουμπί συγκεκριμένο.
0: Δηλαδή άμα τα πάμε αλλιώς, δηλαδή πειράζει?
4: Ζητάνε συγκεκριμένα πράγματα οι δασκάλες.
0: Αμάκια αυτές οι δασκάλες, όλο ζητάνε. Συνέχισε.
4: Οπότε, επειδή είναι 4 τα παιδιά, ένας από εσάς να αναλάβει, γιατί και το κόστος, εδώ που τα λέμε, είναι.
0: Σοβαρά τώρα, τι είναι το κόστος?
4: Να σας πω λίγο το, για παράδειγμα, το ένα. Γιατί και κάθε παιδί, επειδή είναι διαφορετικές ηλικίες και διαφορετικά σχολεία, τουλάχιστον το ένα, γιατί τα άλλα 3 είναι αδέρφια, έχω διαφορετικά πράγματα για το καθένα.
0: Τι λέγατε στο τηλέφωνο, αγαπητέ, αγαπητή, ποιος είναι?
5: ακούω τώρα την προτροπή σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Και θέλω να δηλώσω ότι ένας εξ αυτών είμαι εγώ.
0: Ποιος είναι στο τηλέφωνο?
5: Ο Παναγιώτης είναι.
0: Ναι, Παναγιώτη μου, μην κλείσεις, Άκη. Θα κρατήσεις το τηλέφωνο του Παναγιώτη για να συνονοηθούμε εκτός. Καταλαβαίνετε, αποφεύγουμε λεπτομέρειες, δεν χρειάζεται.
5: Ναι,
0: Παναγιώτη, μην κλείσεις λίγο και σε ευχαριστώ. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Και εγώ για το ίδιο θέμα πήρα.
0: Το μικρό σας είναι?
6: Ο Τρίφων είμαι.
0: Ναι, Τρίφων, πού σε βρίσκω λίγο, γιατί ακούω έτσι θόρυβο.
6: Στο δρόμο είναι, οδηγά αυτή τη στιγμή.
0: Έχει ησυχία, έχει ησυχία έξω, γενικώς.
6: Έχει μια κίνηση εδώ μπροστά στο κόσμο, είμαι κατεβαίνω προς το κέντρο, έχει κίνηση ο δρόμος.
0: Ξένα αυτοκίνητα μέσα στο...
6: Αυτή τη στιγμή αριστερά-δεξιά είναι όλα ελληνικά που βλέπω.
0: Ναι, νομίζω ότι και οι Βαλκάνοι πήραν το δρόμο να πάνε στα σπίτια τους.
6: Σιγά.
0: Να κοιτάξουν και αυτοί τις οικογένειές τους. Τρίφων, σε παρακαλώ, μισό λεπτάκι λίγο, Σάκη, λίγο το τηλέφωνο του Τρίφωνα. Τώρα, τι είναι αυτό, για μισό λεπτάκι λίγο, να πάρω και αυτή τη γραμμή. Ναι, παρακαλώ. Για να ακούσουμε και την κυρία.
7: Ναι, είμαι η Ειρήνη και...
0: Πού είσαι, Ειρήνη?
7: Εγώ είμαι στην Κύπρο, η Ειρήνη είναι στην Κύπρο. Είμαι από Λίμνο, αλλά είμαι στην Κύπρο.
0: Από τη Λίμνο, από πού είσαι?
7: Α, από το Κοντιά.
0: Άρα το Σταύρο του φίλου μου το ξέρεις δηλαδή?
7: Εννοείται, σ' άκουσα που το έφερε. Χρόνια πολλά.
0: Τι κάνεις στην Κύπρο?
7: Τι να κάνω στην Κύπρο, είμαι γιατρός, εντάξει, για οικονομικούς λόγους.
0: Καιρό έχει που είσαι στην Κύπρο?
7: Τέσσερα χρόνια, ναι. Ήμουν στη Λίμνο 13 χρόνια στο νοσοκομείο, εντάξει. Τα οικονομικά δεν πήγαιναν, αποφάσισα να...
0: Είναι τόσο μεγάλη διαφορά, δεν είναι το κόστος ζωής αυξημένο?
7: Όχι, όχι, όχι, καθόλου, καθόλου. Υπάρχει, το κόστος ζωής υπάρχει σε πράγματα που μπορείς να τα ορίσεις εσύ, εστιατόρια, λίγο παραπάνω, η πιο καλή ζωή. Αυτό μπορείς να είναι στο χέρι σου.
0: Αυτό αλλά το γενικά... οδηγούν ανάποδα, πώς το βόλεψες?
7: Αυτό, ναι. Ευτυχώς, επειδή εγώ είμαι και αριστερόχειρας, με βοήθησε αυτό.
0: Ήρθες στη Λίμνο φέτος, ήρθες?
7: Όχι, καθόλου, μόνο τα παιδιά μου. Μόνο
0: μαύρηση,
7: τα παιδιά μου.
0: Μαύρη, παιδί, μαύρη. Πάμε δυστυχώς να πιούμε στο είναι... Σταύρο ένα.
7: Ναι, μωρέ. Ξέρεις, είναι και τα εισιτήρια. Είναι λίγο περίεργα το καλοκαίρι. Τώρα, δηλαδή πάρα...
0: Ναι, ναι, το καλοκαίρι είναι αδύνατο. Και εγώ σκέφτομαι να πάω να βλέπω τις τιμές τώρα των εισιτηρίων. Και λέω, ρε παιδί μου, δηλαδή ακριβά τα εισιτήρια.
7: Ναι, ναι, ναι. Και εγώ λοιπόν,
0: μην κλείσει, μην κλείσει και σε ευχαριστώ. Θα μιλήσουμε εκτός για λεπτομέρειες και μην καλείτε οι υπόλοιποι, παρακαλώ λίγο. Αυτό θέλει μια μέθοδο, η Θεοδόρα θα μας πει. Ελάτε, ποιος είναι στη γραμμή?
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
8: Να βοηθήσουμε και με λίγο τα παιδάκια.
0: Ποιος είναι στο μικρό, το μικρό σας?
8: Αντώνης, Αντώνης.
0: Εσύ είσαι έξω, βρε Αντώνη.
8: Ναι, αλλά υπάρχει τρόπος να βοηθήσεις.
0: Καλά, φυσικά υπάρχει τρόπος. Πού είσαι τώρα?
8: Τώρα ξύπνησα.
0: Πού είσαι, πού?
8: Στο Ξάντ.
0: Στο Ξάντ είσαι. Καλά, έχουμε και μια ώρα διαφορά, δεν πειράζει. Εντάξει, Αντώνη. Πού πήγες, τι είχες, τι βάρδια είχες, πού πήγες, τι ταξίδι έκανες?
8: Τίποτα, εσείς ήταν από Μιλάνο για Ελβετία, αυτό τίποτα το ιδιαίτερο.
0: Πήγες Μιλάνο και γύρισες δηλαδή?
8: Ναι.
0: Από το Κστάντ Μιλάνο πόσες ώρες?
8: 4,5 ώρες να πας και 6 να γυρίσεις. Γιατί
0: έπεσες κίνηση μέσα στα τούνελ, ναι.
8: Όχι στα τούνελ. Ο περιφερειακός της Ιταλίας έξω από το Μιλάνο μέχρι την Αόστα είναι τραγικό. Είναι τραγικό να περνάς από εκεί. Δηλαδή σας ακούω μερικές φορές που λέτε για την Ελλάδα, αλλά και αυτοί εδώ δεν πάνε πίσω. Μην νομίζετε.
0: Όχι, όχι. Η Αθήνα έχει ζητήματα. Η Θεσσαλονίκη, παρόλη τη δυσκολία επί την κατασκευή της flyover, η οποία δημιούργησε θεματάκια, δεν τρελαθήκαμε φέτος. Καλά, βέβαια, το Μιλάνο είναι μια πόλη. Πόσα εκατομμύρια είναι? 5-6, πόσα είναι? 7, πόσα είναι? Είναι
8: κάτι άλλο διαφορετικό είναι ότι μιλάμε, έχει γίνει επικίνδυνο. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: Γιατί?
8: Περιστατικό που συνέβη πριν 3 ημέρες σε συνάδελφο. Κατεβαίνει, ανοίγει το πόρτα γκάζ για να δώσει τις βαλίτσες στους ανθρώπους και το έχουν κλέψει την τσάντα σε δευτερόλεπτα. Δηλαδή ήταν τραγικό.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν,
8: και
0: Αντώνη.
8: Δηλαδή, πώς ζούμε, δηλαδή. Λοιπόν, όχι.
0: Μην κλείσεις, σε παρακαλώ, θα σε καλέσουμε εμείς. Μην κλείσεις, ο Αντώνης είναι στο Κστάντ, η Ειρήνη είναι στην Κύπρο και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θεοδωρά. Γιατί μας πέρασες δηλαδή εδώ.
4: Πόπο, εγώ δεν έχω λόγια αυτή τη στιγμή. Δεν έχω λόγια. Αυτά που ζητάνε οι δασκάλοι, σε μόνο ένα παράδειγμα να δώσω, Στέφανε. Ένα τετράδιο λέει ορθογραφίας κίτρινο, 50 φύλων. Τετράδιο εργασιών γλώσσας κόκκινο, 50 φύλων, για να τα ξεχωρίζουν τα παιδιά. Μολύβια μπέτ, 4 μπέτ. Ένα σετ γεωμετρικών οργάνων, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές. Μαρκαδόρι μπλε για ασπροπίνακα, για τη γεωγραφία κάποια άλλα.
0: Κάτι, να σας και πω είναι κάτι, τόσο να τώρα. Σας πω κάτι, να σας πω κάτι. Τίποτα μην παίρνετε. Άιντε από εκεί πέρα. Κίτρινα, μπλε, 500 μαρκαδόρους. Μεγαλώσαμε παιδιά και έχω ακόμα στα συρτάρια μου μαρκαδόρους και ξεμαρκαδοράκια και τέτοια.
4: Θα πάρουν τα 10 παιδιά και δεν θα πάρει το 11ο. Πώς θα νιώθει μέσα στην τάξη το 11ο παιδί που δεν μπορεί και μάλιστα οι δασκάλες γράφουν στην υποσημείωση γιατί τις λίστες από τις δασκάλες υπογεγραμμένες με τα ονόματά τους των δασκάλων τις έχω εγώ. Λέει. Εάν έχετε από πέρσι, δεν χρειάζεται να πάρετε. Υπάρχει, καταλαβαίνουν και οι δασκάλες, ξέρουν.
0: Το θέμα είναι η σύγκριση και η επίδειξη στα μολύβια και στα τετράδια και στις τσάντες, η επίδειξη και η διθενιά, η μοντερνιά. Έτσι. Και δεν χρειάζονται, να σας πω την αλήθεια, τίποτα από όλα αυτά δεν χρειάζεται. Για τίποτα δεν είναι, να είναι καλή δασκάλα. Άμα είναι καλή δασκάλα, τα παιδιά μαθαίνουν γράμματα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Δέστε τώρα, συνδυασμός. Η Ειρήνη είναι στη... και ο Αντώνης είναι στο Κστάντ. Φοβερή. Φοβερή, έτσι είναι συγκινητική η... η σχέση γενικότερα και η δυνατότητα επικοινωνίας. Και δέστε τώρα πόσο διαφορετικό είναι το ραδιόφωνο. Όταν ξέρεις να κάνεις ραδιόφωνο και όταν μπορείς να κάνεις ραδιόφωνο και όταν και άλλα πολλά. Αυτό το πράγμα, ας πούμε, μπορεί να λέμε για τα social και τις πλατφόρμες, αλλά δεν μπορεί να γίνει πουθενά. Δεν μπορεί. Ας το καταλάβουν όσοι υπηρετούν τα αναλογικά μέσα ότι στην εποχή των social μένει ένα μεγάλο άνοιγμα, χάσκει ο ρομαντισμός, η ευαισθησία, η υπογραφή, η ταυτότητα, η επωνυμία, μόνο που χρειάζονται δυναμική παρέμβαση και τέχνη. Λοιπόν, θερμό ευχαριστώ. Τώρα τι θες τώρα, μόνο αυτά θα πάρουμε, δηλαδή με συγχωρείς. Όσοι δεν μπορείτε και είστε μακριά, θα βρούμε έναν τρόπο, θα σας πούμε εμείς, θα πάει η Θεοδώρα με την Πέτρα συνήθως, που ξέρουν έτσι, τα κορίτσια ξέρουν καλύτερα λίγο, να πάρουν 5 πράγματα, εσείς θα φροντίσετε το κεφάλαιο. Εντάξει.
4: Χίλια ευχαριστώ σε όλους, δηλαδή διστάζαμε με τον Στέφανο και...
0: Όχι, εγώ δεν διστάζω. Εγώ δεν διστάζω.
4: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αν δεν ήσουν εσύ να το στηρίξεις και να βγεις μπροστά, δεν κάναμε τίποτα.
0: Έλα τώρα.
4: Αυτά πρέπει να τα λέμε. Γιατί σε πήρα εχθές, ήμουν κι εγώ διστακτική. Στέφανε, είναι πολλά αυτά που ζητάνε, είναι 4 παιδιά. Αλλά ένα ευχαριστώ, δεν έχω λόγια.
0: Ναι. Εντάξει, μπορούμε, ρε Γκαρδάσια. Και ας πω τώρα μια ιστορία που έχει ενδιαφέρον, αφού ακούσουμε λίγο τον Αντώνη. Και να του πω συγχαρητήρια που έφερε το μεγάλο μας τροβαδούρο της αγάπης και ένα συγκλονιστικό άνθρωπο. Παρόλες τις δυσκολίες που έχει ο Κώστας ο Χατζής, μόνο και μόνο η φιγούρα του και η βραχνάδα στη φωνή του μας υπενθυμίζει ότι πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι.
9: Χατζής είναι μαζί μας απόψε.

estás?

0: να τους ξεχάσει.
1: Στη Βούλγαρη μπαίνοντας έχουμε κατηφόρα, έχουμε 50 χιλιόμετρα, γιατί βγαίνουμε στην Ψελού και η Ψελού βγάζει στην Ελβετία. Τα 50 χιλιόμετρα δεν τηρούνται. Έχει ένα Mercedes κάτω από τη γέφυρα πριν φτάσουμε στα φανάρια της Βούλγαρη. Τώρα χτύπησε, δεν χτύπησε, σας παρακαλώ. Με πάρα πολύ προσοχή, με πάρα πολύ προσοχή. Σήμερα έχουμε Μποφίλιου το βράδυ. Ατέλειωτος είναι ο Χατζής. Ατέλειωτος είναι ο Χατζής. Και μεγάλος άνθρωπος.

0: τραγούδι του Βλάχου. Ο Πάνος ο Βλάχος το γράψε, από ό,τι βλέπω, για μισό λεπτό να σιγουρευτώ. Και τώρα από τις συναυλίες που έχουμε μπροστά μας, έχουμε Πάριο.
1: Έχουμε Πάριο, ναι. Αυτό το Σάββατο θα είναι θαυμάσιος ο καιρός, το τσέκαρα, γιατί σκοπεύω να πάω. Λοιπόν, Γιάννης Πάριος θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια από όλη την 50 ετών σπουδαία πορεία του. Από τις μεγάλες ερωτικές μπαλάντες έως τα αγαπημένα νησιώτικα τραγούδια του. Τι άλλο να θελήσει κανείς? Να τον απολαύσει σε τιμή Good Deals. Έτσι θα μπείτε μέσα και θα πάρετε το κουπόνι αξίας 20 ευρώ αντί για 25 που θα πληρώνατε κανονικά. Θέατρο Δάσους, Γιάννης Πάριος, αυτό το Σάββατο.
2: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
4: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
5: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή

0: ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών, μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος, με ιδιόκτητο καλαθοφόρο Γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος Γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
1: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
2: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
3: Du sprichst Deutsch?
4: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
3: Come to Regiocom.
4: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
3: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
1: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειας Σερών. Τηλέφωνο 2325-025-075. Leave it. Feel it.
5: Εδώ ο χρόνος κυλά.
6: Άντε στην υγεία μας.
7: Γεια μας.
8: Γεια μας.
5: Διαφορετικά. Ταβέρνα Οσάκης. Στο γεφυρούδι Σερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα Οσάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρούδι Σερών, οικογενειακή ταβέρνα Οσάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
9: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
10: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: από τη Συνδική.
1: Για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1.
0: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες.
1: Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά. Χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
2: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
3: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
4: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
5: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
4: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
5: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Αίρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
4: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
1: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
6: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
7: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
6: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
7: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
6: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
7: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
7: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
6: Ηλεκτρικά παράθυρα.
7: Κλειδαριές.
6: Φωτισμός.
7: Μπαταρίες.
6: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
7: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
6: Τηλέφωνο 2323 111 410.
7: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
6: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
8: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς.
2: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
3: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
4: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
3: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
4: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
3: Κατάλληλο για γυναίκες και άντρες σε πρόσωπο και σώμα.
4: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
3: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
4: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
3: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
5: Φιλενάδα, τα σχολεία ξεκίνησαν.
6: Και μαζί η λίστα για τα ψώνια με τιμές θαύμα στο Κάντζα.
5: Λουμίδης καφές 96 γραμμάρια, μόνο 2,17. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,60. Αυγά εξάδα μαμτζέρι, τα μεγάλα, μόνο 1,80. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά. Αλτέρα φασολάκια στρογγυλά, 900 γραμμάρια, μόνο 1,64.
6: Βέρο, μαλακτικό ρούχουν. 3 λίτρα, μόνο 3,65. Και Essex, υγρό πλυντηρίου, 45 μεζούρες, μόνο 4,74.
5: Ευτυχώς, από εβδομάδα αναλαμβάνει η άλλη γενιά τα ψώνια.
6: Το παιδί.
5: Μαζί με τη γιαγιά.
6: Καλά θα πάει αυτό.
5: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
6: Τιμές θαύμα για όλους.
7: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
8: Du sprichst Deutsch.
9: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
8: Come to Regiocom.
9: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
8: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
10: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής κατάξερα σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος. Μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
11: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
10: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
11: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
10: Και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
11: 355 54.
9: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
11: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
1: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
1: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
0: χρώματα
1: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
0: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα,
1: μοναδικά,
0: με πολυετή εμπειρία.
1: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
2: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
1: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
2: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
1: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
2: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
1: Autocars Κουρτέσης.
2: Α είσοδος Ηράκλειας.
1: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
2: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
3: Είσαι η παλιά μου αγάπη.
4: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
5: Γιατί, πού τραγουδάει?
4: Καλά δεν τα έμαθες? Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
4: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
5: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
4: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
5: Κρατήσεις 23 253 00 408
4: και 6944 62 13 68.
5: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
6: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
7: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
6: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών, επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
6: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
7: Car Service Νούλης.
8: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
6: Μπορούμε και το κάνουμε.
8: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
7: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
6: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
7: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
6: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
9: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
10: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 23 23 0 24 078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
11: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Εκεί συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών. Όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

όμως όσο κι αν λες νύχτα είναι, θα πέρασει. Μοιάζει στα αλήθεια να σταμάτησε ο χρόνος. Κάτι τέτοιο.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
2: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2325-022-744.
3: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση

0: ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 2325-025-075. Leave it. Feel it.
1: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
2: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
1: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
2: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3747.
3: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
1: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ Demoro. Demoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ Demoro. Demoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Demoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες. Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
4: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
1: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
4: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
1: Κατάλληλο για γυναίκες και άντρες σε πρόσωπο και σώμα.
4: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
1: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
4: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
1: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
2: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
5: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
1: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
5: Car Service Νούλης.
1: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
5: BMW,
1: Mini Cooper,
5: Volvo,
1: Volkswagen,
5: Audi,
1: Seat,
5: Skoda.
1: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
5: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
1: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
5: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
1: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
5: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
1: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
5: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
1: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
5: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
1: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
5: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
1: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
5: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου, στο Πετρίτσι.
1: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
6: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιγα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Έρωτες. Οι έρωτες πάνε και έρχονται. Οι έρωτες είναι πάντα εκεί, περιμένουν. Τα πρόσωπα αλλάζουν μόνο. Καυσόρα όμως έχει ένα πρόσωπο. Το δικό της. Αυτό που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
1: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
3: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
4: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
5: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
7: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
9: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
10: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ικασερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας με διαφορά.
11: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
12: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
13: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
12: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
13: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
12: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
13: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
14: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
15: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
14: Ηλεκτρικά παράθυρα.
15: Κλειδαριές.
14: Φωτισμός.
15: Μπαταρίες.
14: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
15: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
14: Τηλέφωνο 2323 111 410.
15: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
14: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
16: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
17: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
2: Du sprichst Deutsch.
3: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
2: Come to Regiocom.
3: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
2: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
4: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
5: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
4: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
5: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
4: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
5: 3-55-54.
6: Εδώ ο χρόνος κυλά.
7: Άντε στην υγεία μας.
8: Υγεία μας.
9: Υγεία μας.
6: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης.

0: ιατρικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο Γεφυρούδης Ερών. Οικογενειακή ταβέρνα. Ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
1: Φιλενάδα, τα σχολεία ξεκίνησαν.
2: Και μαζί η λίστα για τα ψώνια με τιμές θαύμα. Στο Γκάντζα.
1: Λουμίδης καφέ σε 96 γραμμάρια, μόνο 2,17. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,60. Αυγά εξάδα μαμτζέρι, τα μεγάλα, μόνο 1,80. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά. Αλτέρα φασολάκια στρογγυλά, 900 γραμμάρια, μόνο 1,64.
2: Βέρο, μαλακτικό ρούχουν. 3 λίτρα, μόνο 3,65. Και Essex, υγρό πλυντηρίου, 45 μεζούρες, μόνο 4,74.
1: Ευτυχώς, από εβδομάδα αναλαμβάνει η άλλη γενιά τα ψώνια.
2: Το παιδί.
1: Μαζί με τη γιαγιά.
2: Καλά θα πάει αυτό.
1: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
2: Τιμές θαύμα για όλους.
3: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
4: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
3: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Ερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
6: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
7: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπωλείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπωλείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
3: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειο στη Στοά και Ροδόπολη.
7: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
4: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον Ομοσερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
2: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών, όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λήφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
3: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
4: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design and Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
5: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, εξοικονομώ και αλλάζω συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
4: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
5: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
6: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
7: Είσαι η παλιά μου αγάπη.
8: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
9: Γιατί, πού τραγουδάει?
8: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
8: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
9: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
8: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
9: Κρατήσεις 23-253-00408
8: και 69-44-62-13-68.
9: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
10: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
11: Μινάς Ιωάννης.
10: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
11: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
10: Με πολυετή εμπειρία.
11: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
10: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
11: Από πλακάκια,
10: κουφώματα,
11: είδη γήινης,
10: υδραυλικά,
11: χρώματα
10: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
11: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
10: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
11: Επίσημα,
10: μοναδικά,
11: με πολυετή εμπειρία.
9: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Thank you very much.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
3: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
4: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
5: Μαζί. Φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί. Φτάνουμε ψηλά.
6: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
7: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
6: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
7: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
6: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
7: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23

0: 0892
1: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
0: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
2: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
3: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό. Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698 010 6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: στη θέση σου.
1: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: παλεύω. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
2: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ Demoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ Demoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Demoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
3: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και 20 συσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
4: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
5: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2325-0-22-744.
6: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 2330-25464 και 694-570-2469.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν το γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
2: Εδώ ο χρόνος κυλά.
3: Άντε στην υγεία μας.
4: Υγεία μας.
5: Υγεία μας.
2: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
6: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
7: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
6: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
7: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
6: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
8: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς.
9: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
10: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
10: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
9: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
8: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος ΣΥΚΑ Σερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686-88.
10: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
8: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
11: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
12: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
11: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
12: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
13: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια.

0: και κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
1: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Το σπίτι όσα ζήσαμε μαζί, στο τελευταίο θα τα αφήσω σκαλοπατή. Μα πριν περάσω αυτή την πόρτα οριστικά, 5 λεπτά και 2 αλήθειες δικαιούμαι. Πες μου τους λόγους

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
1: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
2: Du sprichst Deutsch?
3: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
2: Come to Regiocom.
3: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
2: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
4: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
5: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειο στη Στοά και Ροδόπολη.
4: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
6: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
7: Μινάς Ιωάννης.
6: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
7: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
6: Με πολυετή εμπειρία.
7: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
6: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
7: Από πλακάκια,
6: κουφώματα,
7: είδη γήινης,
6: υδραυλικά,
7: χρώματα
6: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-0-28-274 και 6993-920-661.
7: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
6: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
7: Επίσημα.
6: Μοναδικά.
7: Με πολυετή εμπειρία.
8: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
9: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
10: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
11: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
12: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
11: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
12: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
11: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
12: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητας Ελλήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
11: Autocars Κουρτέσης.
12: Α είσοδος Ηράκλειας.
11: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
12: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
13: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
3: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 23 23 0 25 148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
2: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
5: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
6: Αγάπη, πάμε στον Καλλιούρη μεθαύριο.
7: Γιατί, πού τραγουδάει?
6: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα.

0: ζωντανά το στέκι του Γκαλιούρι.
1: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
0: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
1: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
0: Κρατήσεις 23 253 00 408
1: και 69 44 62 13 68.
0: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
2: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
3: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
2: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
3: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
2: Και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
3: 355 54.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρύο.

Και τι σημαίνει σ' αγαπώ, αν όχι σε συγχωρώ? Κι ας είδα τα στιγμάτα, κι ας είδα τις πληγές, μα πώς να βοηθήσω, όταν εσύ δεν σε συγχώρεσες ποτέ? Πρέπει να φύγω, πρέπει να αγαπήσω εμένα, αφού εσύ δεν μ' αγαπούσες.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
2: Φιλενάδα, τα σχολεία ξεκίνησαν.
3: Και μαζί η λίστα για τα ψώνια με τιμές θαύμα στο Κάντζα.
2: Λουμίδης καφές 96 γραμμάρια, μόνο 2,17. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,60. Αυγά εξάδα μαμτζέρι, τα μεγάλα, μόνο 1,80. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά. Αλτέρα φασολάκια στρογγυλά, 900 γραμμάρια, μόνο 1,64.
3: Βέρο, μαλακτικό ρούχουν. 3 λίτρα, μόνο 3,65. Και Essex, υγρό πλυντηρίου, 45 μεζούρες, μόνο 4,74.
2: Ευτυχώς, από εβδομάδα αναλαμβάνει η άλλη γενιά τα ψώνια.
3: Το παιδί,
2: μαζί με τη γιαγιά.
3: Καλά θα πάει αυτό.
2: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
3: Τιμές θαύμα για όλους.
4: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 23 25 0 22 744.
5: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23 210 64 610. Και στο www.golias.gr.
6: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130, Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
7: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
8: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
7: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
8: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
7: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
8: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
7: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
9: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
7: Ηλεκτρικά παράθυρα.
9: Κλειδαριές.
7: Φωτισμός.
9: Μπαταρίες.
7: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
9: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
7: Τηλέφωνο 2323 111 410.
9: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
7: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
10: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
11: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προ... προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
12: Εργοστάσιο χρωμάτων Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230 25464 και 694 570 2469.
13: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει.
2: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
3: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
4: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκα Σερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
4: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
3: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
5: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
6: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
7: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
6: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
7: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
6: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
7: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
6: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
8: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
9: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
10: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
9: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
10: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
9: Τηλέφωνο για διανομή 2325-0-24-938.
10: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
3: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς.

0: αυτοκίνητο?
1: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
0: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευή σε χαμηλές τιμές.
0: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
1: Car Service Νούλης.
2: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
0: Μπορούμε και το κάνουμε.
2: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
1: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
0: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
1: Πρατήριο Aegean, τηλέφωνο 2323-031-939.
0: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
3: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
4: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
3: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
4: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
5: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Τώρα η Συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
2: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
1: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
2: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
1: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
2: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
1: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
3: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
1: Ηλεκτρικά παράθυρα.
3: Κλειδαριές.
1: Φωτισμός.
3: Μπαταρίες.
1: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
1: Τηλέφωνο 2323 111 410.
3: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
1: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
4: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
5: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
6: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
7: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
8: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής κατάξερα σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος. Μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
9: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
8: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
9: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
8: Και στο τηλέφωνο 2321 0 35554.
9: 35554.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
2: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
2: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
2: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
2: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
2: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
2: υδραυλικά,
0: χρώματα
2: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
0: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
2: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα.
2: Μοναδικά.
0: Με πολυετή εμπειρία.
3: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
4: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσύσκευες έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
5: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Kraft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
6: Η Auto Cars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
7: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
6: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
7: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
6: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
7: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Auto Cars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
6: Auto Cars Courtesis.
7: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
6: Τηλέφωνα 23250 25099 και 6909 722 909.
7: Auto Cars Courtesis. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
8: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
9: Εδώ ο χρόνος κυλά.
10: Άντε στην υγειά μας.
11: Υγειά μας.
9: Διαφορετικά.

0: Ταβέρνα ο Σάκης. Στο Γεφυρούδη Σερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή Ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο Γεφυρούδη Σερών, Οικογενειακή Ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
1: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

πρώτη μου φορά. Νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. 12 παρά, πόνος ή χαρά, έχει γίνει μέσα στη ζωή μου.

φορά. Μέσα στην ψυχή μου κι άλλος πόνος, είναι ο ερωτάς σου δολοφόνος. 12 παρά, νιώθω σοβαρά. Να έχω τρελαθεί που δεν μ' αγγίζεις τη ζωή.

0: χαρά.
1: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
2: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
1: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
2: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
3: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό. Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
4: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
3: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειας στη Στοά και Ροδόπολη.
4: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
6: Σεραϊκό κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
7: Douche Prise Deutsch.
8: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
7: Come to Regiocom.
8: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
7: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
9: Η Λενάδα, τα σχολεία ξεκίνησαν.
10: Και μαζί η λίστα για τα ψώνια με τιμές θαύμα. Στο Κάντζα.
9: Λουμίδης καφές 96 γραμμάρια, μόνο 2,17. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,60. Αυγά εξάδα μαμτζέρι, τα μεγάλα, μόνο 1,80. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά. Αλτέρα φασολάκια στρογγυλά, 900 γραμμάρια, μόνο 1,64.
10: Βέρο, μαλακτικό ρούχουν. 3 λίτρα μόνο 3,65 και Essex υγρό πλυντηρίου 45 μεζούρες μόνο 4,74.
11: Ευτυχώς από εβδομάδα αναλαμβάνει η άλλη γενιά τα ψώνια.
10: Το παιδί
11: μαζί με τη γιαγιά.
10: Καλά θα πάει αυτό.
11: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
10: Τιμές θαύμα για όλους.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Η ώρα είναι 8. Στο σταθμό που αγαπώ.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
1: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
1: Κρατήσεις 23-253-00408
2: και 69-44-62-13-68.
1: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
4: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
5: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
6: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
7: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
6: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
7: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
6: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαιάς Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
8: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς.
9: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
10: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
9: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
10: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
9: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
8: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 23210-64610, κινητό 6977-686688.
10: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
8: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
2: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
11: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
2: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
11: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
2: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
11: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
2: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
12: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
2: Ηλεκτρικά παράθυρα.
12: Κλειδαριές.

0: Φωτισμός, μπαταρίες, σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
1: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
0: Τηλέφωνο 2323 111 410.
1: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
0: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον Γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο 6972 848025.
2: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972 848025.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it. Χρώματα. Χρώματα. Χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
2: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
1: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
3: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
4: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
3: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
4: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166
3: και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
4: 355 54.
5: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
6: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας και ντρόφιγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 8480 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
2: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
3: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τι να θέλω, βρε.

0: σε ένα οικόκρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
1: Εδώ ο χρόνος κυλά.
2: Άντε στην υγεία μας.
3: Στην υγεία μας.
4: Υγεία μας.
1: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
5: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
6: Πουλείτε αγροτεμάχιο 10 στρεμμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2325-022-744.
7: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: από τη Συνδική.
1: Για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1.
0: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες.
1: Μουσικά. Γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

άλλοι πέφτουν φύλλα μέσα στην καρδιά. Απ' τους φόβους η ανάσα γίνεται βαριά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
1: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
1: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
0: χρώματα
1: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2-3-23-0-28-274 και 69-93-920-661.
0: Και ελληνική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα.
1: Μοναδικά.
0: Με πολυετή εμπειρία.
2: Μα τι έκανες, το στόπ δεν το είδες?
3: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
2: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
3: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2-3-2-10-3-7-40-7.
4: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2-3-25-0-24-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Πασχάλ Σφάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Πέσατε λίγο. Να το προσέξουμε αυτό, έτσι.
1: Τώρα σε έχω μάθει πως θα κάνω λάθη.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
2: Ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λήφθη.

0: στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
1: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
2: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων, Scrap, προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου με τρίτης. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων, Scrap, στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
3: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
4: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

και διπλοκλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος, αφού εσύ ζητούσες μονάχα.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
2: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηρακλή Εσερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
1: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
2: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
1: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
2: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
1: AutoCars Κουρτέσης.
2: Α είσοδος Ηράκλειας.
1: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
2: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
3: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
4: Du sprichst Deutsch?
5: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
4: Come to Regiocom.
5: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
4: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
6: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
3: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
3: Κρατήσεις 23-253-00408
2: και 69-44-62-13-68.
3: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας προσκυνήσατε για αυτή τη βραδιά. Σας εύχομαι καλή διασκέδαση. Πάμε!

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, στα νήσι. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

θα έρθω απόψε στους αραβώνες σου μπροστά στον άλλον, ναι, να σε φιλήσω κι αν με ρωτήσεις

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Μωρό μου καλησπέρα. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα. Πήρα να σου πω πόσο σ' αγαπώ και να σ' αφήσω. Αν σε ενοχλώ, πες μου το τηλέφωνο να κλείσω. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

κι αν δεν σμίξανε ποτέ της καρδιάς οι δρόμοι. Πες μου, έχω ελπίδες να σε περιμένω ακόμη. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

με ταπεινώνεις και κλαίω. Εγώ σε σένα τα λέω.

0: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: από τη Συνδική.
1: Για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1.
0: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες.
1: Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον Γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο
2: 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξία.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
1: Κάθεσαι αραχτό στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

Ονομός Ερών. Ονομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν το γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.